0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Πρέπει να παίξεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

104,6 My Radio. My Radio. Πέσει τα δικά σου.

0: ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: το ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Συγγνώμη για την καθυστέρα, αλλά είναι εδώ. Θέλω να χειροκροτήσω τους συναδέλφους μου που είναι εδώ από την αρχή, από την πρώτη στιγμή.
1: Από και πέντε!
0: Ήρθανε πριν τη Βασιλική Παρδάνη, παιδιά. Από αυτό είναι δύσκολο να συμβεί. Θανάσης Πασάς και Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ. Καλημέρα σας, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
1: Καλημέρα.
0: Άργησα λοιπόν να βγω στον αέρα γιατί έβλεπα εγώ δηλαδή. Τα παιδιά ήταν έτοιμα. Λίγο το χθεσινό γιατί απολογούμε που δεν το είδα, έπεσα και κοιμήθηκα. Αλλά είχα πάρα πολύ ανάγκη από ύπνο. Φανταστώ ότι κοιμήθηκα με το που γύρισα την εκπομπή. Κοιμήθηκα από τις 2 μέχρι τις 5.30 και μετά ξανακοιμήθηκα από τις 8.30 μέχρι τις 4 το
2: τι
0: πρωί.
2: Τι λες ρε.
1: Όχι, όχι.
0: Δυνατός ύπνος.
1: Και εγώ εχθές αυτό το πράγμα έκανα, παιδιά. Γύρισα σπίτι. Λέω κάτσε να δω λίγο μποτζόρνο και το έβαλα και με πήρε ο ύπνος. Πάλι καλά.
0: Είσαι αδερφός. Ναι, πάλι καλά. Έχασες.
1: Ναι, αλλά.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Θα το δω.
0: Καλύτερα, καλύτερα.
1: Και σηκώθηκα 5 η ώρα.
2: Από τον μποντζόρνο που έβλεπε το πρωί, σηκώθηκε 5 ώρα.
1: Τι να καλά, αφού τι είχα κλείσει όλε τι δουλειέ μου.
0: Ρε παιδί μου, ξέρει τι γίνεται. Συσσωρεύεται η κούραση. Αυτό έχω καταλάβει. Δεν ξέρω, μάπε και εσεί που ξυπνάτε πρωί, πώ το αντιμετωπίζετε. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, το Μάπε Show. Έτσι λοιπόν, με αυτή την εκκίνηση τη συσσωρευμένη κούραση, μπαίνουμε στη διαδικασία του να βγούμε σήμερα στον αέρα που είναι Τετάρτη και είναι 13 του μηνός. Τουλάχιστον δεν είναι Τρίτη και 13, ούτε Παρασκευή και 13. Δεν ξέρω πώς είναι η ζωή σας, πώς θα τη βαθμολογούσατε. Αυτό θέλω να είναι το θέμα ημέρας, από το 1 στο 10. Πώς περνάω. Έχουμε ξυπνήσει με ένα έντονο πέπλο, έτσι, ένα σκοτάδι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ποιητικές λέξεις, γιατί ούτε γι' αυτό δεν έχω όρεξη σε αυτή την φάση. Φανταστείτε ότι μπαίνει ο Θανάσης, του λέω καλημέρα, πάμε να πούμε έτσι ένα χαμπέρι, ας πούμε, αλλά δεν έχουμε την όρεξη μετά από αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη εχθές. Πριν πούμε ό,τι βγαίνει από την καρδιά μας, σεβόμενη φυσικά την οικογένεια των δύο κοριτσιών που. Δεν ξέρω πώς να το θέσω. Μερικά πράγματα δεν ξέρω πώς να τα θέσω στο ραδιόφωνο. Επέλεξα να δώσουν με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Δεν υπάρχει τραγικός τρόπος να ορίστε, βλέπεις. Να δώσουν τέλος στη ζωή τους για αυτούς τους λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την κοινωνία μας και τον τρόπο που βλέπουμε τους εαυτούς μας, τους γύρω μας και αυτό που λέγεται Ελλάδα 2026. Γι' αυτό το λόγο να ξέρετε ότι πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι ως κοινωνία για αυτό που συνέβη εχθές. Για αυτό που συνέβη εχθές που δύο κορίτσια πιασμένα χέρι-χέρι, φορώντας τα ακουστικά τους, έπεσαν από μία ταράτσα. Γι' αυτό, αυτό δεν είναι μία είδηση που τη βλέπουμε από απέναντι, που ο καθένας θα πλέξει τώρα το λογιδριό του από τα πρωινά μέχρι τα βραδινά και θα πει τα συμπεράσματά του. Θέλω να πιστεύω όχι με κομματικές αποχρώσεις, δηλαδή μην πάμε τώρα να το κουμπώσουμε εκεί. Ή και όχι, σε κάθε περίπτωση ο κοινός τόπος είναι ότι όλοι πρέπει να ντρεπόμαστε. Όλοι. Όλοι. Και τι έγινε, ερχόμουν τώρα και είναι ο άνθρωπος που είναι security εδώ.
1: Το παιδί, ναι.
0: Το παιδί, ναι, που ρε παιδί μου, αν μπει από την μαραθώνος, δεν είναι μαραθώνος, να μπει μέσα στο στενάκι, είναι αρκετό. Είναι ένα περπάτημα, ένα καλό δεκάλεπτο μέχρι να έρθει εδώ. Και μόλις ξεκινούσε, μόλις έμπαινε, και εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητο και του λέω έλα μέσα. Φανταστείτε ότι αυτή η διαδρομή τώρα με το αμάξι είναι ένα λεπτό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και του πάω να του πιάσω μια κουβέντα, ρε παιδί μου, να μην είναι και άβολα. Φανταστείτε ότι τόσα χρόνια του ανθρώπου ούτε το όνομά του δεν το ξέρω να πάρει. Τέλος πάντων, και πάω να του πιάσω μια κουβέντα ότι πόσο με έχει ζωήσει, ρε παιδί μου, που είναι τόσο μεγάλη μέρα. Χαλάρη κουβεντούλα και μου λέει, ξέρεις τι μου λέει, άστα τώρα αυτά. Ο άνθρωπος τώρα ο security εδώ, έτσι. Θέλω να πω, δεν είναι κυβερνητικός, δεν είναι δημοσιογράφος, δεν είναι δουλειά του να σχολιάσει, δεν το έχει πει λάλα. Μου λέει, εγώ δεν μπορώ να ξύπνησα, μου λέει, με αυτό το βάρος, μου λέει, μετά από αυτό που συνέβη χθες στα δύο κορίτσια, αυτό που έγινε χθες, γιατί δεν συνέβη, δεν του έσκασε το κεφάλι. Μετά έρχεται ο Θανάσης, λέμε αυτό, η Κατερίνα αυτό. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε Μάπε Σόου σήμερα. Τι σημαίνει να μην προσποιούμαστε ότι είναι όλα καλά και ότι πρέπει να γελάσουμε. Αυτό μου το είπε ο Θανάσης. Γιατί μου λέει: εγώ δεν έχω καμία όρεξη τώρα να κάνω πλάκα. Κανένας μας δεν έχει όρεξη να κάνει πλάκα. Και κάντε και νιώστε και εκφράστε αυτό που ζείτε. Δεν χρειάζεται, επειδή είμαστε ραδιοφωνική εκπομπή, να είμαστε τσαχλοκούδουνα, όταν αυτό το πράγμα μας αγχώνει και είναι μέσα μας πραγματικά μία πληγή. Και έχουμε ξυπνήσει με αυτή την πληγή. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηδικά μηνύματα και φυσικά τα παιδιά είναι εδώ.
1: Εντάξει, εμένα με κάλυψες απόλυτα. Δεν ξέρω αν θέλω να συμπληρώσω κάτι, Κατερίνα. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι όσο σκληρό και να είναι το μήνυμα, το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη, θα παρακαλούσα θερμά των τελευταίων 50 χρόνων, όσοι είναι ζωντανοί και όσοι είναι ακόμα ενεργοί πολιτικοί, να το καρδράρουν, να το βάλουν πάνω το κρεβάτι τους, να το διαβάζουν κάθε μέρα και να καταλάβουν πού μας έχουν φτάσει με όλες τις αποφάσεις. Και μετά θα πάνε και οι ευθύνες θα μοιραστούν και, και στους υπόλοιπους ανθρώπους που έχουν φτάσει τα παιδιά σε αυτό το σημείο. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά που πέφτουν, είναι τα παιδιά που φεύγουν, είναι τα παιδιά που μαχαιρώνονται, είναι τα παιδιά που πλακώνονται, είναι τα παιδιά που δεν έχουν επιλογές. Είναι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία για όλα αυτά φταίμε εμείς. Και σαν πρώτο κομμάτι της κοινωνίας θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από αυτά τα παιδιά και να μην συλληπιθώ.
2: Εμένα με έχετε καλύψει, αλλά για μένα μου φαίνεται πολύ λυπηρό που έχει τόσο έντονη θέση απελπισία σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή νιώθω ότι είναι πολύ νωρίς για να απελπίζεσαι τόσο πολύ. Θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή, λογικά, αλλά 17 χρονών, από όσο θυμάμαι και εγώ ρε παιδί μου τον εαυτό μου, νιώθω ότι... Λέω ότι αυτό όπως το είπατε κι εσείς, πώς έγινε αυτό, πώς ξαφνικά δηλαδή 17 χρονών έχεις τόση απελπισία και τόσο θυμό. Μπορώ να καταλάβω πολύ καλά πώς έγινε.
0: Το γιατί.
2: Αλλά, ναι, αλλά εννοώ ότι είναι πολύ λυπηρό και ίσως αυτό εγώ θα το πάω ότι είναι μια καλή αφορμή ρε παιδί μου για να δούμε και τη σημασία που πρέπει να δίνεται στην ψυχική υγεία, γιατί το λέμε. Αλλά εν τέλει δεν νιώθω ότι είμαστε
0: επαρκώς
2: ενημερωμένοι και στην ψυχική υγεία και στο να ζητάμε βοήθεια. Επίσης πολύ σημαντικό.
1: Ψυχικής υγείας νομίζω...
0: Ψυχική υγεία δεν σημαίνει να, να είναι κάποιος τρελός.
2: Όχι.
0: Είναι να έχεις όπως φροντίζεις το σώμα κάποιου επειδή τον αγαπάς ή το δικό σου σώμα, να έχεις το νου σου και στην ψυχή σου και στο μυαλό σου. Και... Αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι... Κάνα ήταν τρελό σε αυτό το περιστατικό ή οπουδήποτε είναι τρελό.
2: Ναι, δηλαδή το δεν νιώθω καλά, έτσι. Ειδικά όταν έχει μια παρατεταμένη διάρκεια. Να μην το ρίχνουμε λίγο στα φεγγάρια, λίγο στο ότι περιμένουμε περίοδο καμιά φορά. Το κάνουμε εμείς αυτό αρκετά. Ενώ ότι ίσως χρειάζεται να το βλέπουμε παραπάνω. Ακόμα και αν έχουμε κάποιον στο περιβάλλον μας, υπάρχουν και γραμμές υποστήριξης, οι οποίες τώρα κιόλας έχουν δημοσιευθεί αρκετές φορές, βλέπω στα social media. Αυτό και να απευθυνόμαστε,
1: ξέρεις,
2: εάν είμαστε ανήλικοι σε κάποιον ενήλικα που εμπιστευόμαστε ή μετά στις αντίστοιχες γραμμές.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ή πρώτα στους γονείς, τέλος πάντων, ή σε κάποιον που εμπιστευόμαστε, όπως λες, και εκείνος να μας.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά, εγώ πιστεύω είναι ότι είναι ο τρόπος σκέψης που έχει ο Έλληνας σε αυτή τη χώρα. Και τι εννοώ με αυτό, είναι ότι δεν προλαμβάνουμε ποτέ σαν κράτος, μόνο τιμωρούμε. Είναι ο χαρακτήρας μας, είναι τιμωρητικός. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει τίποτε ώστε να εξασφαλίσουμε την ψυχική ηρεμία των ανθρώπων. Υποτίθεται ότι φτιάχτηκε ένα Υπουργείο Ψυχικής Υγείας μαζί με το Υγείας. Ποιος είναι υπουργός, πού είναι, τι είναι, και αυτός αν τι είναι, κανένας συνδικαλιστής, κανένας άνθρωπος ο οποίος τον βάλα να κάνει τη δουλειά του, αύριο θα είναι στο Υπουργείο Γεωργίας, μεθαύριο στο Υπουργείο Αμήνης.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι, τώρα το, εντάξει, είναι πολλά ρε παιδί μου που
1: είναι
0: μπορούν
1: πολλά,
0: να συζητηθούν τώρα,
1: λέω,
0: ναι,
1: ξέρω,
0: αλλά
1: που ανήκει, που τελειώνει.
0: Με λίγα λόγια τα πράγματα είναι σοβαρά.
1: Είναι το σοβαρά, λέω, είναι τρίπια,
0: σας το λέω τώρα μέσα από την ψυχή μου, στην ψυχή του κάθε ενός που ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω ούτε κινδυνολογώ, ούτε αντιπολίτευση κάνω, ούτε συμπολίτευση κάνω, ούτε θρησκευτικά μιλάω, ούτε ως Ουγγαρέζους μιλάω. Νομίζω ότι εκφράζω κάτι που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και το νιώθουμε, το αναπνέουμε, το εισπνέουμε. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Είναι σοβαρά τα πράγματα και πρέπει να αρχίσουμε λίγο να αγχωνόμαστε για το πού πάμε ως κοινωνία όταν 17 χρονα παιδιά, ξαναλέω, πιάνονται χέρι-χέρι και πέφτουν από τα μπαλκόνια, από τις ταράτσες. Όταν σκοτώνουμε, δένουμε σε δέντρα και σκοτώνουμε ζώα, όταν δεν φροντίζουμε τους μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, αυτούς που υποτίθεται ότι μας έφεραν σε αυτόν τον κόσμο και μας παρέδωσαν και τώρα σιγά-σιγά πάνε και εκείνοι προς την έξοδο, όταν τους συμπεριφερόμαστε. Τους τρομοκρατούμε και τους συμπεριφερόμαστε βάναυσα. Γενικότερα κοινωνία που δεν φροντίζει τα νιάτα, δεν έχει νιάτα πια. Έτσι, έχουν αρχίσει και σιγά σιγά συρρυκνώνεται αυτή η ηλικία. Τα ζώα τα σκοτώνει και τους μεγάλους δεν τους φροντίζει. Δεν είναι κοινωνία που θα μακροημερεύσει.
1: Μα αυτό είναι ακριβώς αυτό που είπες. Δηλαδή τρία στοιχεία συμβάλλουν σε μια υγιής κοινωνία. Να φροντίζει το παιδί, το ζώο και τον ηλικιωμένο. Και ειδικά την τελευταία εβδομάδα έχουμε ακραία φαινόμενα και στους τρεις.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τρομερό αυτό.
0: Ο Βασίλης είναι εδώ. Βασίλη, πριν ξεκινήσουμε τη μέρα μας, επειδή νιώθουμε όλοι αυτό το σφίξιμο στην καρδιά, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι.
3: Σας καταλαβαίνω. Ναι, σας άκουγα και νωρίτερα.
0: Θα έρθει η ώρα, ναι, δεν χρειάζεται να είναι κατά παραγγελία. Μπορεί να στην πορεία να θες να πεις κάτι. Τέλος πάντων, δεν είναι απαραίτητο. Πάντως, όλοι έχουμε ξυπνήσει πολύ μουδιασμένοι σήμερα. Παρόλα αυτά θα μαζέψω τις λέξεις και τους φρόγκους και θα ψελίσω ένα καλημέρα. 13 Μαΐου σήμερα λοιπόν. Αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος και ο Θανάσης Πασάς. Μαζί μας η Κατερίνα Μπούκα,
3: ο Δημήτρης Σουγκαρέζος,
0: η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Οπότε να μην βάλω τη βαθμολογία από το 1 στο 10 πώς είναι η ζωή σου αυτή την περίοδο. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα λάθος πρωινό για να γίνει αυτό. Θα το κάνουμε από αύριο. Γιορτάζει η Γλυκερία, Διεθνής ημέρα χούμους.
2: Χούμους. Ωραίο το χούμους.
0: Τελέτε σε Χάμζα Χάμζα. Έχουμε το Χάμζα, κομμάτι. Χάμζα. Ναι, ναι, το έχουμε παιδιά από την, το απόσπασμα από το.
1: Ζόχαν.
0: Από το Ζόχαν. Ευχαριστώ. Το οποίο είναι όταν παίρνουν τη γραμμή υποστήριξη τρομοκρατών. Για να τους δώσει λίγο τις κατευθυντήριες γραμμές για να μπορέσουν να βάλουν μπόμπες. Αυτός όμως την ώρα που παίρνει τρώει χόμους. Χόμους με πίτες και βουτάει την πίτα στο χόμους και παίρνει τις οδηγίες, παρακαλώ.
1: Να σα το βρω εγώ σε σκηνή.
0: Τέλο πάντων, εντάξει, δεν το
3: βρούμε και το χούμους.
1: Κάτσε, έρχομαι εγώ αφού το αρέσει μου.
0: Πάντως, δεν πειράζει.
3: Το χούμους απλώς εμένα μου μοιάζει με πολύ ωραία βάση. Κάτι του λείπει. Θέλει λίγο τραγανό μπέικον, θέλει λίγο τυράκι μέσα. Κάτι του λείπει.
2: Λίγο
3: το
2: καραμελωμένο κρεμμύδι.
0: Λίγη λιαστή ντοματά.
3: Ναι. Μια ελίτσα, κάτι θέλει, μια τατανιά μέσα το χούμους.
1: Ελευθερία.
2: Και με πιπεριά ταιριάζει το χούμους.
3: Κάτι λοιπόν, θέλει ναι, πάντως.
0: Παιδιά, ναι. Dream Team εδώ, παιδιά, σαν σήμερα το 1800. Άστο, Βασιλική, δεν πειράζει τώρα. 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Έχουμε πει ότι η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε από πού, Κατερίνα. Μπράβο, Κατερίνα. Λοιπόν, ακούστε Dream Team. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτρης Πλαπούτας. Καλά, τι Dream Team. Η μισή είναι η Αντιτοκούμπο.
2: Άχαστη ομάδα.
0: Γιατί το κούμπο της Επανάστασης.
2: Ναι.
0: Ήταν οι Μαυρομιχάλιδες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Νίκολα Τέσλα το 1890 παντεντάρι την ηλεκτρική γεννήτρια. Τέλεια. Καλά που δεν του την έκλεψε και αυτή ο Τόμας Έντισον. Τι γλύφεις, Βασιλική?
3: Το σκυλί γλύφεται.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Δεν είμαι εγώ που ακούγομαι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Σαν σήμερα το 1912 ο υπολογαγός Δημήτρης Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
2: Τι λέει? Φάρμαν.
3: Παλιό θα ήταν αυτό, παλιός τύπος.
0: Φάρμαν λέει. Ναι.
3: Πριν σήμερα, τα Φάλκον και αυτά.
0: Το θαύμα της Φατίμα, παιδιά. Το 1917 η Παναγία εμφανίστηκε σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας, χωριό Φατίμα. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Εντάξει.
3: Το ενδιαφέρον με αυτά είναι ότι κάπου μία φορά γίνονται το πρώτο. Μετά τα ακούσα αναπαραγωγή και σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο, με το ψάξω εγώ, θα έχει γίνει σε γύρω-γύρω χωριό δικό μας. Όπως ας πούμε αυτό το γνωστό, είδε κάποιος ένα όνειρο και πήγαμε και βρήκαμε την εικόνα.
0: Ναι.
3: Έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Σε πολλές,
3: ναι. Είναι μετά ένα μοτίβο, ξέρεις, σου λέει και εμείς.
0: Δεν θα πω ψέματα, έτσι είναι. Αλλά από την άλλη, αν ήσουν και ο Θεός, πώς θα επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους με ένα όνειρο? Άντε να εμφανιστείς και μπροστά του, ξέρω εγώ.
1: Θέλει,
0: κοίτα, γενικά κοίτα, μιλάω.
1: Και ο ναι. Θεός θέλει τα παραδείγματα του.
3: Κάποιοι, ρε παιδί μου, σίγουρα είδανε το όνειρο. Κάποιοι άλλοι, εγώ πιστεύω, την είχαν σε ένα ντουλάπι και σου λέει κάπως πρέπει να την εμφανίσω
0: Βασίλη!
3: Τώρα.
0: Βασίλη!
3: Τι
0: λοιπόν,
3: να πω!
0: 1883, παπ, τεστ, παπ, Γιώργος Παπα-Νικολάου, Έλληνας γιατρός και ερευνητής, αν σήμερα γεννήθηκε. Εφεύρε, όπα, συγγνώμη.
2: Χριστούλη.
0: Πεθάνουμε. Ο εφευρέτης του γνωστού τεστ ΠΑΠ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάρβεϊ Καϊτέλ το 1939, Αμερικάνος ηθοποιός, πρωταγωνίστης μεταξύ άλλων σε ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Το βλέμμα του Οδυσσέα.
1: Το βλέμμα του Οδυσσέα. Που έκανε το περιπλανητή που γυρνάει στην πατρίδα την αλυσμόνητη και ψάχνει.
0: Άντε ρε.
1: Τρομερός. Από τους καλύτερους ηθοποιούς και πολύ αδικημένος ο Χάρβεϊ Καϊτέλ. Θα μπορούσε να είχε κάνει πολύ μεγαλύτερους ρόλους. Απλά ήταν, λέγανε ότι είχε δύσκολο χαρακτήρα. Συνήθως αυτά τα λένε για αυτούς τους οποίους δεν είναι πολύ επικοινωνιακοί, να ξέρεις.
0: Μάλιστα. Σαν σήμερα πέθανε το 1982 η κυρά της Ρο. Δέσποινα Κλαδιώτη έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber, μάπες μου. Ό,τι γουστάρετε, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ακόμη και τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Ζητήστε τα, γιατί αυτός εδώ είναι ένας χώρος ραδιοφωνικός. Δεν είναι εκπομπή, δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές. Ακόμη και μουδιασμένοι, το ομολογούμε και πορευόμαστε. Συντροφεύουμε ο ένας τον άλλον, ο ένας δίπλα στον άλλον και πηγαίνουμε και ξεκινάμε τη μέρα μας. Τι πες, Θανάση?
1: Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή διαλέξαμε να κάνουμε. Αυτά έχει τα καλά, αυτά έχει τα κακά.
0: Ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν. 6-9-8-104-104 και 6 το Viber, όπως έχετε ξυπνήσει. Και μου ζήτησε η Στελίτσα Ιωζογράφου που θα ακούσει τα πινελίκια της σήμερα σε λίγο.
2: Τι σου φταίει, μόνο.
0: Θα σου πω τι μου φταίει. Τη έχω πει 500.000 φορές να μου στέλνει ξεχωριστά τα mail, να μην μου τα στέλνει αλυσίδα. Τώρα εγώ λοιπόν πρέπει στις συμπληρωματικές αναφορές που έστειλε να κοιτάζω το προηγούμενο και το προπροηγούμενο για κάθε ένα ξεχωριστά. Ενώ έχουμε πει να μου στέλνει ένα, δύο, για να τα βλέπω εγώ κατευθείαν στο mail, να τα ανοίγω και να τα διαβάζω.
3: Όχι ως απάντηση του προηγούμενου.
2: Ναι.
0: Πρόβλημα δεν είναι αυτό που έγινε, διορθώνεται. Πρόβλημα είναι ότι το έχουμε διορθώσει και τώρα το ξαναδιορθώνουμε. Κατάλαβες, είναι η δεύτερη φορά που το λέμε.
2: Ναι, ναι.
0: Προ Θεού και η κοπέλα δεν το κάνει επίτηδες. Τι να κάνει κι αυτή.
2: Ίσως το κάνει επίτηδες.
0: Ίσως η Ρουφιάνα ήθελε να το πω κι εγώ να πάει να τέλος πάντων και αυτή και ο γκόμενός της. Λοιπόν, μάπες μου, Hotel Nefeli όμως. Ας δώσω μια ωραία πινελιά αισιοδοξίας. Το οποίο βρίσκεται στο νησί, στο όμορφο νησί της Κύρου. Και προσέξτε, έρχεται δωράρα. Οπότε πάρτε τα κινητά στα χέρια. Όμορφες παραλίες, πολύ καλό φαγητό στη Κύρο. Νομίζω δεν χρειάζεται να τα πω αυτά, είναι αυταπόδεικτα. Ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, τον Νεφέλη, που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα της Κύρου και ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του, τα προσεγμένα δωμάτια, το πρωινό του και τη ζεστή φιλοξενία. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές παροχές και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Και τώρα που σας γλύκανα 6 και 37 πρώτα λεπτά, θέλω να σας πω ότι 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Nefeli στη Σκύρο. Χειροκρότημα παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, στείλτε Hotel Nefeli και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή, 17 του μηνός, στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στο My Radio 104,6 και θα είστε τουλάχιστον ευχαριστημένοι. Θέλω να πω λοιπόν ότι άρχισα να βγω στον αέρα γιατί έβλεπα την χθεσινή μας εμφάνιση του Ακύλα.
1: Κοιμήθηκες.
0: Κοιμήθηκα, ναι. Σου είπα, δεν ξέρω να τα ακούσεις, κοιμήθηκα όλη τη μέρα χθες.
3: Κοιμήθηκα. Πολύ καλό.
0: Σχεδόν κοιμήθηκα.
3: Με τα παντοφλάκια.
0: Ναι. 2 με 5.30 και μετά 8.30 με τώρα. Σερί, μόνο για τουαλέτα ξύπνησα κάποια στιγμή που ήταν έντονη η τουαλέτα, διότι όπως καταλαβαίνετε είχα να κατουρίσω τόσο ώρες.
1: Προστάτης, προστάτης.
0: Λοιπόν, είδα τώρα την εκπροσώπηση, πολύ. Πώς να το πω, πολύ δυνατή εκπροσώπηση.
3: Ναι,
0: μου έρχεται άλλη λέξη στο μυαλό, κοτσονάτη όχι, αλλά με ορμόνες.
3: Ναι.
0: Ήταν δυνατή
1: εκπροσώπηση. Και ήταν και καλός και φωκάς Ευαγγελινός.
0: Μπράβο, Θανάση.
1: Τον παραδέχομαι.
0: Και εγώ παραδέχομαι εσένα που τον παραδέχεσαι ενώ τον είχες αμφισβητήσει. Η μαγιά ενός ανθρώπου είναι, αν έχουμε κάνει λάθος, γιατί όλοι κάνουμε λάθη, να βγαίνουμε για να λέμε. Μια κούλπα.
1: Όχι, ήταν ωραίο.
0: Μαγιά μου που το είχα πει τότε που τον αμφισβήτησα, μαγιά μου και τώρα που είδα ότι είχα λάθος και το παραδέχομαι.
1: Όχι, με κέρδισε. Δηλαδή, σαν millennial, μου είχε τις αναφορές μου, μου άρεσε και αντιλήθηκα πάρα πολύ και το μήνυμα που περνάει στην Gen Z γενιά.
0: Βασίλη, εσύ που είναι και το λίγο ναι. Το αντικείμενό σου.
2: Μπορείς να τοποθετηθείς ή πρέπει
3: ναι, καλέ, πώς δεν μπορώ. Ωραία. Όχι, μπορώ.
0: Καλέ, ναι. Γιατί
3: καλέ, ρε, πες,
2: τοποθετήσου, σε
3: παρακαλώ. Θα τοποθετηθώ για την εμφάνισή μας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, χθες δεν σας είχα πει κάτι για να μην σας προκαταβάλω. Εγώ το είχα δει γιατί έχω διαπίστευση. Οπότε το show αυτό που ψήφισαν οι επιτροπές το είδα στο κινητό μου. Μου στείλαν link ναι. Και το είδα. Οπότε είχα καταλάβει ότι δεν είχε καμία σχέση με τα διάφορα πλάνα που κυκλοφορούσαν γύρω-γύρω αυτά. Νομίζω ότι είχε απ' όλα. Είχε το σκηνογραφικό. Είχε τα διάφορα χορευτικά που θέλαμε να δούμε από τον Ακύλα, που είναι τα χαρακτηριστικά του και έχει την ενέργεια όλη αυτή. Δεν ήταν αποκομμένο από τον κόσμο, δηλαδή χτίσαμε ένα σκηνικό εκεί και ήταν
0: να
3: μόνο
0: το
3: για την
0: μόνο.
3: Κάμερα, ναι. Το τηλεοπτικό δηλαδή. Βγήκε μπροστά 2-3 φορές εκεί στο διάδρομο, ήταν κάτω με τον κόσμο κλπ. Είχε τη διάδρασή του.
0: Το πατίνι.
3: Αυτός ρε παιδί μου. Τι ψυχραιμία είναι αυτή.
0: Είναι
1: πολύ, ναι.
3: Τι ψυχραιμία είναι
0: εγώ
3: αυτή.
0: Εγώ το είπα την πρώτη στιγμή. Αυτό νομίζω ότι είναι η κορύφωση τη παρουσία του. Το κάνει πάρα πολύ φυσικά. Λες και μεγάλωσε στη Eurovision ο τύπος.
3: Ναι.
0: Αν υπάρχει ένα κόσμο Eurovision, Eurovision Land, ότι έχει γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί μέσα.
1: Παιδιά, στον τελικό θα είναι πολύ καλύτερο.
3: Τους έβλεπα, ρε παιδιά, όλους εκεί που ξεκινούσαν, που είχαν κάτι κοντινά πλάνα. Λίγο το στόμα θα έτρεμε, λίγο το χεράκι θα κουνιόταν. Λογικό είναι οι άνθρωποι. Ετούτο.
0: Τίποτα. Σαν να είναι.
3: Τέρας, όρθιο,
0: σαν να είναι το διπλανό του δωμάτιο του σπιτιού του.
3: Ναι.
1: Και Βασίλη, την είδες εχθές, έτσι. Άρα εμείς οι δύο την έχουμε δει, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε. Ρε, θα πω κάτι τώρα.
0: Εγώ την είδα τώρα.
1: Εσύ είδες μόνο τον Ακύλα.
3: Τη βραδιά.
0: Τη βραδιά.
3: Ναι.
1: χάλια όλα τα υπόλοιπα τραγούδια.
0: Ρε, όχι, προσπαθώ να Ας με να τελειώσω.
1: Πολύ παλιακά. Ειδικά τη Φιλανδία που μα το έχουν μοστάρει για πρώτο.
0: Το είδα αυτό να γράφετε. Ότι είναι τώρα αυτό το τραγούδι για φαβορί. Το είδα στο τέξι. Δεν ξέρω το αν είναι κανένα.
1: Μούφα,
0: αλλά...
3: Δεν είναι ρε παιδιά το τραγούδι, α πούμε, που έχει τύχει άλλε χρονιέ να σκάσει Νοέμβρη μήνα. Τύπου καμιά Λωρίν και λε, φέτο έχουμε νικητή.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν είναι. Δηλαδή, φέτο δικαίω νομίζω ότι 2-3 θα κονταροχτυπηθούν για την πρώτη θέση και ένα από αυτά θα είμαστε κι εμεί.
1: Σίγουρα, παιδιά. Και η τύπη αφήνει και το βιολάκι τη σε κάποια
3: φάση.
1: Ναι, να τρέξει. Δηλαδή, δεν είναι και όλο life που λένε. Αυτό ένα κακομίρι δεν μπορεί να βγάλει μια.
0: Μα
1: συγγνώμη, είναι αφιλανδοί αυτοί. Εγώ του έχω του Φιλανδού. Είναι σαν το βασίλειο μα. Αυτή μια τούπα και ένα μελαχρινό με τα τώρα στα βυζάκια του.
3: Ο κακομίρι μελαχρινό έχει μια φωνή 100 στρέμματα και είναι καταπληκτικός με το χιλόφωνο. Δηλαδή, εγώ περίμενα να έλεγα: έλα τώρα, γκάριξε μας λίγο στο live, εσύ.
1: Όχι. Τίποτα. Εσύ, έχει αυτό φωνάρα.
0: Εσύ τώρα αυτό που λες, δηλαδή λες ότι υπάρχει ένα πρότυπο Φιλανδού το οποίο δεν πληρούν. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο ρατσιστικό που λες.
3: Αφού είναι μια ξανθιά και ένα μελαχρινό, το καλύπτουν όλο.
1: Οι πιο κοντοί Φιλανδοί που είδα του βρήκα και
2: τι πειράζει. Εσύ έχει δει το ύψο του.
1: Είναι τώρα
0: Μάθε σοου, η απολύτω ρατσιστική εκπομπή, παιδιά. Εδώ, σεξισμό, ρατσισμό, όλα εδώ, παιδιά. Μόνο φασισμό δεν θέλουμε. Όλα τα άλλα τα έχουμε, δεν είναι προς τα...
1: Έχουμε πλέον και από αυτόν μπόλικο.
0: Εδώ πάντως, στην εκπομπή, όχι, ρε φίλε.
3: Εδώ δεν είχαμε, ποτέ.
0: Στεναχωριέμαι.
3: Πάντως, κακή βραδιά.
1: Κακή, ρε παιδιά, τώρα.
3: Δεν ήταν ούτε. Γενικά δεν έχει φέτος πολύ, πολύ δυνατές συμμετοχές. Δηλαδή, και εγώ στα 15, ας πούμε, που διαγωνιζόταν χθες. Τα 5-6 ξεχωρίζω, έτσι που λες, ναι, αυτό ακούγεται. Η Ιταλία μου άρεσε πάρα πολύ, ανεβαίνει πάρα πολύ τώρα τελευταία. Δεν διαγωνιζόταν χθες, αλλά την είδαμε ως Big Five.
1: Ο παππούς καλός ήτανε.
3: Μ' αρέσει ο Μπαρμπάς.
0: Εμένα μου μοιάζει λίγο με τον Κουρκούλη αυτός.
3: Μοιάζει, ναι. Όταν μεγαλούσε λίγο ακόμα ο Κουρκούλης βέβαια. Αυτός είναι, ρε παιδί μου, 90 star. Θα το πάει όλο έτσι γλυφτό κολλητό μαλλί. Το φρύδι το έχει περάσει με λακ.
0: Είναι το μέλλον του Πέτρου Ιακωβίδη, πιστεύετε?
1: Ναι.
0: Αυτός.
3: Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε, ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά.
1: Ξέρεις ποιος μου άρεσε. Αλλά μόνο η εισαγωγή του, ρε γάμο το. Μετά μου το χάλασε πολύ το τραγούδι, γιατί αντέγραψε και τον Αυστριακό πέρσι. Ο Λιθουανός μου άρεσε πολύ. Οικαστικά. Όπως βγήκε.
3: Ναι.
1: Αλλά μετά ήταν μια.
0: Ο Τραγουδάουσκας.
1: Ο Τραγουδάουσκας ήταν.
3: Ναι. Μια... Αυτός δεν βολεύει να είναι Ασημένιος Βαμμένος μόνιμα.
0: Ο Ασημένιος Βαμμένος είναι αυτός.
3: Ναι, δεν βολεύει.
0: Άμα υδρώσει, θα γίνει, ρε φίλε.
3: Δεν έχει δρώσει για την ώρα.
0: Δεν πρέπει να υδρώσει όμως. Κάτι σου λέω, γιατί αυτό σημαίνει πως αυτό το νίκελ του καλύπτει τους σπόρους, το οποίο είναι και ανθυγιεινό.
3: Σκέφτομαι εγώ
0: εντωμεταξύ. Καταλαβαίνεις τον τρόπο που σκέφτομαι,
3: Βασίλη. Εγώ τον παρακολουθώ καιρό και λέω αυτός ο άνθρωπος. Θα πάει στη Eurovision, θα έχει να κάνει 1000 πράγματα. Πριν οτιδήποτε θα κάνει όλη αυτή την ιστορία, ένα press, βάψου πριν. Μία εμφάνιση σε ένα πάρτι, βάψου πριν. Μία έξοδο έξω για να μην σε δουν άβαυτο, βάψου πριν.
0: Είναι σαν να είναι ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και πρέπει να είναι φάλαινα παντού.
3: Μόνιμα! Με την Κιλούμπα!
0: Κατερίνα, κατάλαβες την αναφορά μου, τη θεατρική.
2: Πολύ καλή, πολύ. Μόνο αυτό κατάλαβα. Γενικά, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει κατά τα άλλα, αλλά ήταν.
1: Θα καταλάβεις και αυτό που θα πω εγώ τώρα, γιατί. Κάς μην έχεις παρακολουθήσει, δεν πειράζει. Νομίζω ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Να έρθει και σε εμάς να εμφανίζεται μαζί με Γιούσεφ σε ένα ωραίο μικρό μαγαζί.
0: Με το καλό να ευχηθούμε
2: με το
0: στην
2: Αναστασία
0: Γιούσεφ, η οποία είναι έγκυος.
3: Αναστασία. Α, ναι.
1: Μόλις γεννήσει το αστεράκι της.
0: Μπράβο,
1: μπορεί
0: Θανάση.
1: Λοιπόν.
0: Μπράβο, πολύ ωραία η αναφορά.
1: Πάρα πολύ. Μπορεί λοιπόν να έρθει να κατηφορήσει και προς τα μέρη μας ο Boy George, αφού έχει τελειώσει πλέον η ζωή του. Εμφανίζεται στο Σαν Μαρίνο με μια φίλη του, λέει δύο ατάκες και πληρώνεται. Ας έρθει και εδώ και να τον έχουμε, να τον βλέπουμε, να γουστάρουμε.
0: Έλα,
3: αυτός βαρέθηκε την ψυχούλα του χθες.
1: Με το μπουζάκι.
3: Αυτή η Σαν Μαρίνο, η Σενίτ, πώς τη λένε.
0: Ήταν και τελευταία, νομίζω.
3: Τρίτη φορά που πάει στη Eurovision. Έχει περάσει μια φορά στον τελικό. Είχε πάει με το Flo Rida, τον Αμερικανό το ράπερ. Γενικά αυτή.
1: Α, πηγαίνουνε. Τους πληρώνουνε.
3: Αυτή έχει τα κουμάντα της. Μπορεί να κάνει τα κουμάντα.
0: Έχει κάποιον άντρα που, της, που είναι χορηγός.
3: Και η ίδια και ο σύζυγος έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία φασούλα. Της αρέσει πάρα πολύ η Eurovision. Δεν την νοιάζει, περνάει, δεν περνάει.
0: Έχω κάποιες περιπτώσεις ελληνικές.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω, ρε.
3: Και σου λέει, έχουμε του χρόνου, ας πούμε, μπορεί να πάει με καμιά μαντόνα.
0: Σαν να έχει άντρα τον κοκλώνει, δηλαδή, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Καταλαβες. Και στα πληρώνει.
3: Και βάλε.
0: Και βάλε κοκλώνει.
1: Άρα κοκλώνει. Παιδιά, άνετα πληρώνει τη συμμετοχή του να πάει η Eurovision.
3: Αυτά που κάνει δηλαδή αυτή τώρα στο εξωτερικό, στο Σαν Μαρίνο, στην Ελλάδα μπορεί να τα κάνει μόνο η Άννα Βύση. Να,
1: πάρει,
3: να πει έλα Boy George, να τραγουδήσουμε και θα πάρεις και ένα κασέρι.
2: Σαν μάγος είναι αυτός ο Boy George τώρα που το κοιτάω. Δεν είναι σαν αυτόν τον μάγο τον...
0: Η Άννα Βύση, πώς λέγεται, συνεπικουρούμενη από τη συνεργασία της.
3: Συνεπικουρούμενη, πάντα όπως τη βλέπουμε τον τελευταίο καιρό.
0: Συνεπικουρούμενη από την συνεργασία της με την κυρία Κούστα και τον κύριο Κούστα.
3: Μα είναι μια επαγγελματική νέα φάση που υπάρχει. Οπότε λέω σε αυτή τη νέα φάση που τη βλέπουμε.
0: Γιατί η Βύση ούτε θα ήθελε, νομίζω, να δώσει τόσα λεφτά. Αλλά γιατί το λέω, γιατί ακούστηκε χθες, το έγραψε ο Νίκος Γεωργιάδης. Πώς το έπαθε και έγραψε κάτι που ισχύει, αν ισχύει. Αλλά μάλλον δεν θα ισχύει. Γιατί ό,τι είναι, το έχει σχέση με τον Κοκλώνη και το γράφει ο Γεωργιάδης ισχύει. Όλα τα δεν ισχύουν. Πάντως είναι πολύ ωραίο θέμα συζήτησης, έτσι κι α μην ισχύει, ότι θα είναι ο Μπένσον Μπούν.
1: Ο ποιο?
0: Ο Μπένσον Μπούν θα είναι support τη ανασβήση.
1: Ποιο το... είναι αυτό?
3: Από τα λίγα. Λοιπόν, είναι αυτός ο μικρούλης που πάει και πάντα βγάζει το κοστούμι και έχει από μέσα την μπλε ολόσωμη φόρμα και κάνει κολοτούμπες. Αυτό κάνει μόνο.
0: Άκου.
2: Θα το ψάξω.
1: Ποιος είναι αυτός? Δηλαδή, αν έχεις ακριβά.
0: Το ξέρεις, το ξέρεις σίγουρα το κομμάτι.
1: Αν έχεις ακριβά ακούστα, τραβαστικούστα.
3: Πάντως, από όσα. Από όσα ακούστηκαν, είναι το μόνο normal.
0: Η εκπομπή δεν υιοθετεί.
3: Όχι, όχι, ακούμε, καθόλου δεν θέλει, ξέρει. Από ό,τι ακούμε, κάνει λίγο normal αυτό. Είναι μια φάση που θα μπορούσαμε να τη δούμε.
2: Με την Άννα Βύση. Α, κατάλαβε.
3: Ναι.
1: Αυτό που είναι πολύ σεξουαλικό στο μικρόφωνο κάνει. Για ποιότητα, φωνή.
0: Κατάλαβε. Μα ακούει και ο Βαγγέλης ο Χαρισόπουλος, ο αδερφός. Μην ακούς, λέει. Ήταν φοβερός ο ημιτελικός. Βαγγέλη, άκου να δεις. Σε ακούω. Βλέπω το κάτι ψήνεται, γιατί είναι εκείνη η ώρα που λίγο ξυπνάω πριν ξανακοιμηθώ. Είσαι φανταστικός. Εκεί φαίνεται πολύ το χιούμορ του. Στο. Πώς λεγόταν στο Star. Το, όσο λεγόταν, το Shopping Star.
3: Α, shopping.
0: Δεν φαινόταν, φαίνεται ότι είναι σφιγμένος, παιδιά. Έχω γελάσει δύο φορές. Που εγώ σπάνια γελάω. Ναι, με ατάκες του.
3: Μωρέ, παρασύρισε και από το φαΐ, εσύ
0: αρέσει. Του τρολάρει δυνατά, σου λέω. Πολύ δυνατά. Για άκουσε τον.

0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι το έχει κάνει μπαλάντα, το έχει κάνει πιο ηλέκτρο, το έχει, κάνει, το έχει πάρει, το έχει κάνει σε όλες τις μορφές μέχρι να του βγει το επόμενο.
1: Ένα το έχουμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Επανέρχομαι στη συζήτηση την προηγούμενη. Αυτός λοιπόν συζητιέται ότι θα είναι, λέει, το support της ανασβήσης της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Βέβαια,
2: εντάξει,
0: ναι, δεν θα σου λέω εφόσον το έγραψε ο Γιουρέας, μάλλον δεν ισχύει, αλλά σε κάθε περίπτωση η Κατερίνα, με την Κατερίνα συζητούσαμε ότι εχθές ανακοινώθηκε, η Κατερίνα, αυτό. Ή είναι πληροφορίες. Ή το ανακοίνωσε ο Αλέξανδρος.
3: Τι συζητούσαμε.
0: Για το Τζουβέλι.
1: Αλλά...
3: Α, όχι, το ανακοίνωσε. Ναι, το είδα στο Instagram εγώ. Ότι θα πάει στο Telecom Center, θα κάνει μια παράσταση.
0: Το οποίο είναι το κλειστό του Παναθηναϊκού.
2: Ξέχασα να σα το πούμε.
3: Το Σεπτέμβριο.
2: Όχι, ναι, αρχίζει από το Σεπτέμβριο η περιοδία του. Θα έχει μία ή δύο παραστάσεις, νομίζω, παραπάνω. Κάτι.
3: Τι χωρητικότητα να έχει τώρα αυτό, παιδιά. 20.000.
0: 20.000. Ναι,
2: 18. Θα το τιγκάρει.
3: Θα το τιγκάρει, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο στον Αλέξανδρο.
2: Παιδιά, ό,τι πιάνει, μίλαγα και χθες με μια φίλη μου δημοσιογράφο και αυτό παραδέχτηκε. Μου λέει, ρε παιδί μου, ότι πιάνει αυτή τη στιγμή ο Αλέξανδρος γίνεται χρυσός. Λέω, ναι, ισχύει. Λέει.
0: Και δίκαια, μπράβο. Δεν είναι, δεν του χαρίστηκε κάτι.
2: Πολύ καλό,
0: και παιδί. Για μένα, εγώ δεν έχω πάρα πολύ μεγάλη αντίληψη των stand-up comedians. Δηλαδή, δεν παρακολουθώ για να πεις ότι τους ξέρω. Αλλά με τον Αλέξανδρο γελάω. Με τον Αλέξανδρο γελάω και με τον. Που δεν είναι stand-up, και με τον Παπασημακόπουλο γελάω πάρα πολύ στα σκετσάκια του. Γιατί νιώθω ότι το κεφάλι του ξεφεύγει και τα μισά από αυτά που λέει είναι freestyle. Αλλά αυτό αφορά τα σκετσάκια. Και στο stand-up γελάω πάρα πολύ με τον. Με τον Τζουβέλα. Αλλά έχει αυτό που έλεγα και στην Κατερίνα πριν. Σου περιγράφει κάτι που μπορεί κάθε μέρα να το βλέπεις. Δηλαδή έναν άνθρωπο σε μια στάση. Και στο περιγράφει με τέτοιο τρόπο που λες, ναι, ρε, εσύ, έτσι είναι, και γελάς.
3: Ναι, μωρέ, μα μιλάει για πράγματα που όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω με έναν πολύ χιουμοριστικό τρόπο. Ίσως αυτό είναι και το κλειδί της επιτυχίας του.
1: Το
3: είναι
1: κλειδί.
3: Πολύ καλό.
0: Το ναι. Περίεργο είναι, βέβαια, χωρίς να θέλω να σας μαυρίσω, γι' αυτό θα το απλά θα το αναφέρω αν θέλετε πείτε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε παρακάτω. Ο λόγος, βασικά η ανάγκη που νιώθουν να του ρίξουν hate. Και οι λόγοι που βρίσκουνε, ένας από αυτούς είναι ότι είναι ο πατέρας του παπάς, ας πούμε, ή σύντροφός του. Δηλαδή, γιατί να θες να ρίξεις hate σε έναν άνθρωπο που σε κάνει να γελάς.
2: Καλέ, δεν τον
0: το έχετε αναρωτηθεί αυτό.
2: Εδώ τον λένε γκαντέμ, επειδή πηγαίνει γήπεδο, λέω, όποτε πηγαίνει γήπεδο χάνουν.
0: Άρα ψάχνουν κάτι να του βρούνε. Γιατί πρέπει να, επειδή έχει τόσο μεγάλη επιτυχία, πρέπει κάπως να τον αποδομήσουμε.
3: Δεν νιώθω ότι τρώει ιδιαίτερο hate.
0: Τρώει, τρώει και μάλιστα, όχι ιδιαίτερο δεν τρώει, αλλά ναι. Τρώει και φαίνεται από ανθρώπους που θέλουν να βρουν κάτι να του πούν. Και φαίνεται γιατί απαντάει αυτός εντωμεταξύ. Ναι. Δεν πρέπει να απαντάει, αλλά τέλος πάντων.
2: Έτσι είναι η κοινωνία μας πλέον, ρε φίλε.
0: Να αποδομήσουμε κάτι που εκτοξεύεται, τέλος πάντων. Να το κατεβάσουμε
3: όταν,
0: κάτω.
3: Όταν φτάνει σε τέτοια... κάτω.
2: Οι ίδιοι που σε αποθεώνουν σε αποδομούν πάντα.
3: Ότι πάντα θα συμβεί αυτό. Ναι, μωρέ. Λέω τώρα αυτός που είναι και στο απόγειό του, θα έλεγε κανείς, ότι ναι. Γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην τόση επιτυχία, και αν γεμίζει όλα τα θέατρα όπου και να πάει, κάποιοι θα βρεθούν
0: θα βρουν κάτι.
2: Ναι, απλά ναι, ξέρεις, εντάξει. Είναι το σχόλιο πλέον είναι πολύ άμεσο. Είναι πάρα πολύ άμεσο. Γιατί ίσω στέλνει άλλο μήνυμα. Ας πούμε, πάνω σε αυτό που είπαμε τώρα, πολύ γρήγορα θα σας το πω. Έλεγε μια ωραία ιστορία ο Μαλιάτσης του Άχαστο που είναι με τα παιδιά. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι τον πλησίασε σε μια παράσταση ένας τύπος και μεγάλος ηλικία, 40 τοσάρις. Και λέει, φίλε μου, σε παρακολουθώ, σε γουστάρω, σε πάω την αρχή, είσαι ο καλύτερος. Ξέρεις, μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ είμαι μέσα τσάμπα που σε υποστηρίζουμε και εγώ σε γουστάρω. Τον έβαλε ο Μαλιάτσης. Λοιπόν, μετά πήγε μέσα ο άλλος με ένα ύφος, κολλητός μου. Τον ξέρω, είμαι χρόνια φίλος. Και πήγε και γνωρίζει και σε όλους τους συναδέρφους του. Και λέει φίλος του Κώστα. Κάθεται και με το που λέει το πρώτο ή το δεύτερο αστείο, ακούγεται μόνο αυτός μέσα στο κανάλι. Λέει τι λυθείο, μαλάκι. Τι λέει. Και ήταν ο μόνος που τον έκραζε. Και σηκώνει και του λέει δεν έχω δει χειρότερη παράσταση στη ζωή μου. Και σηκώνει.
0: Πώς θα έκανε ένα γραφικό ρε παιδί, ήταν ένα το κομμάτι του.
2: Δεν ξέρω τι ήταν. Πάντως.
0: Μήπως να σου πω κάτι. Μήπως θα φουσκώνει λίγο Μαλιάτσης για τους άχαστους, σαν τον Ράπτη που λέει τα ίδια αστεία εδώ και 10 χρόνια. Για τον αδερφό του το Θάνο.
2: Άρα τον έρμο το Θάνο.
0: Το ξέρουμε όλοι το Θάνο πια. Λοιπόν, μάπες, το μαζεύω σε κασικά 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber με κομμάτι. Ούτε τόσο αν σήμερα δεν είπα Παναγία μου. Α, όχι, τα είπα, μια χαρά. Θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους τώρα που έρχεται και Σαββατοκύριακο και θα έχει ωραίο καιρό και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους? Το The Ellinikon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Ellinikon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας φόροντας Virtual Reality. θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο με Segway, παρακαλώ, στο The Ellinikon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Ellinikon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hole. Αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε για λίγους Mappes, έχετε τίποτα?
1: Καλημέρα. Πάμε να πούμε καλημέρα βεβαίως εδώ στους Mappes. Παιδιά, η Αθηνά έχει στείλει μήνυμα λίγο νωρίτερα και λέει: το λένε Γιώργο το αγόρι στην είσοδο και είναι πολύ καλός και ευγενικός. Ποιο αγόρι στην είσοδο λέγατε? Θέλω
3: έλεγε
1: να ξέρω.
3: Ο Δημήτρης για το αγόρι στην είσοδο, για τον φύλακα που τον βρήκε και τον έφερε.
0: Πώς το
3: με
0: λέει το,
3: το
0: όνομά του?
3: Ναι, ναι,
1: μάλιστα, είναι ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος, ο Γιώργος, ο Γιώργος που τον έφερα τώρα λοιπόν και μου έλεγε ότι ψυχοπλακώθηκε, ότι έχει ξυπνήσει ψυχοπλακωμένος με αυτό που συνέβησαν χθες.
1: Ναι, αρκετοί Mappes έχουν στείλει έτσι αντίστοιχα μηνύματα για το πόσο δύσκολο έτσι είναι η μέρα σήμερα που ξύπνησαν. Η Γιάννα εδώ, ο Δημήτρης, ο Λεωνίδας, ο οποίος λέει ότι δεν είναι φαινόμενα αυτά που συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Εκείνο ζει στη Γερμανία και βλέπει αντίστοιχα πράγματα, όπως και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, που προφανώς τα ακούω, λέει, από συναδέλφους κλπ. Αντίστοιχα σε Γαλλία, Ισπανία, ναι, Ιταλία. Προφανώς.
0: Ούτε αυτό θα το. Όχι, δεν το δέχομαι. Ας κοιτάξουμε τη χώρα μας, γιατί αυτά είναι πρωτοφανή. Τώρα λοιπόν, υπάρχει κάποιο λόγο που μέχρι τώρα δεν συνέβαιναν και συνέβαιναν στις άλλες χώρες. Δηλαδή δες το και έτσι. Γιατί να ξεκινήσουν να συμβαίνουν και εδώ, αν θες να το δεις έτσι. Μην λέμε ότι επειδή συμβαίνει, ότι συμβαίνει και αλλού, άρα τι, να συμβαίνει και εδώ, και τι πάει να πει.
2: Το κανονικοποιούμε έτσι.
0: Ναι, όχι, να μην ξεκινήσει να συμβαίνει εδώ. Αρκετά κακά μας έχουν βρει.
2: Αρκετές
0: συμφορές.
2: Δεν
0: χρειάζεται άλλη μία, επειδή συμβαίνει και στις άλλες χώρες. Τι είναι αυτό που συμβαίνει?
1: Δεν γράφει αυτό πάντως ο άνθρωπος, δεν το κανονικοποιεί τύπου.
0: Όχι, λέει ότι συμβαίνει και αλλού.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, κακό να κανονικοποιείς, δεν είναι?
1: Όχι, βρε,
0: τι όχι, βρε, Βασίλη.
1: Λέει ότι κάτι που συμβαίνει, ναι, εδώ παρατηρείται και αλλού
0: δεν
1: σαν φαινόμενο.
0: Δεν είναι παγκόσμιο φαινόμενο, είναι εθνικό φαινόμενο. Το ότι ξεκίνησε να συμβαίνει εδώ, αυτό λέω.
1: Εθνικό
0: εγώ.
1: Φαινόμενο.
0: Εθνικό φαινόμενο, ναι. Γιατί το 2026 δηλαδή δεν μας αγχώνει το ότι μέχρι τώρα δεν συνέβαινε και συμβαίνει τώρα? Άρα κάτι έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχει γίνει. Εκτός αν μου λέτε ότι η Ελλάδα μιμείται το εξωτερικό. Και αυτό είναι κανονικό.
1: Όχι, βρε, δεν είναι θέμα μίμησης. Λέω κάτι που παρατηρείται και αλλού. Τώρα εντάξει, το βλέπεις εθνικό φαινόμενο.
0: Ναι, εθνικό, okay. Γιατί ξαφνικά συμβαίνει εδώ, Βασίλη μου. Δεν έχει ξανασυμβεί. Παιδιά, επειδή αγχώνονται για τις Πανελλήνες, να πιάνονται χέρι-χέρι και να πηδάνε από τις ταράτσες.
1: Έχουν ξανασυμβεί, ναι, περιστατικά καμία... μέσα στα, ναι, χρόνια πολλά με τις Πανελλαδικές.
0: Ναι, στα χρόνια της ιστορίας της Ελλάδας, ναι, αλλά ναι, αυτό το πράγμα που λες ότι συμβαίνει και στο εξωτερικό δεν είναι συχνό στην Ελλάδα. Εκτός αν πιστεύετε ότι είναι μια μυστική δύναμη που μας βρήκε και εμάς εδώ.
2: Για την αύξηση παιδικής βίας, λέτε.
3: Συμφωνώ πάντως με τον Βασίλη ότι δεν ήταν αυτή η πρόθεση του ΜΑΠΑ να το κανονικοποιήσει.
0: Όχι, μιλάμε για τη συζήτηση κάνουμε τώρα. Δεν ξέρουμε τον άνθρωπο και τι πρόθεση είχε.
1: Μιλάω
0: για το επιχείρημα ότι συμβαίνει και αλλού. Δεν το ακούω. Γιατί ξεκίνησε να συμβαίνει πια συχνά και εδώ. Ή να θεωρούμε ότι είναι ok επειδή συνέβη και αλλού. Δεν είναι καθόλου ok να ξεκινήσει να συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή όταν έχουν ένα οπλοπολιβόλο στην Αμερική και μπαίνουν στα σχολεία, που συμβαίνει κάθε ένα μήνα σχεδόν, άμα ξεκινήσει να συμβαίνει και εδώ, θα πούμε συμβαίνει και στην Αμερική?
1: Δεν,
0: να μην ξεκινήσει να συμβαίνει
1: okay
0: εδώ.
1: Πάντως, να
2: έγινε δίπλα μας,
3: ναι, ναι.
0: Ρε, δεν είναι ok,
1: ναι.
0: Το συνηθίζει το αυτί σου και το τέτοιο να το λες.
2: Αυτό
0: λέμε, γίνεται
2: αυτό
0: και λέει
2: ο Δημήτρης, ναι. Παιδιά, έγινε δίπλα μας πριν ένα μήνα στην Τουρκία. Ούτε στην Τουρκία γινόντουσαν. Μπήκε στο σχολείο με μία μέρα διαφορά. Δύο παιδιά.
3: Γενικά να έχουμε υπόψη μας ότι φτάνει και πολύ πιο εύκολα πλέον η πληροφορία.
2: Πάρα πολύ πιο εύκολα.
3: Το κατά πόσο ενδεχομένως να έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά και παλιότερα, αυτό εντάξει, θα το δουν άλλοι και θα το ψάξουν και θα το ερευνήσουν και θα δουν κατά πόσο έχουν αυξηθεί ή απλά γνωστοποιούνται τώρα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, αφού γνωστοποιούνται, καλό είναι να αρχίσουμε και να προσπαθούμε να τα αντιμετωπίζουμε.
1: Κάποιοι Mappes έχουν, ναι, πάει και Benson Boone. Εδώ η φίλη μας η Στεφανία έχει και άλλα, λέει, γνωστά κομμάτια, αλλά εντάξει, αυτό είναι το πολύ μεγάλο χι.
0: Αυτό είναι. Και τα άλλα, επειδή τα έχω και εγώ πήγα, και πήγα μάλιστα από την αρχή του. Είχα πάει σε, φανταστείτε, σε 5.000 θέσεων από τις πρώτες συναυλίες, νομίζω ήταν στο Βερολίνο. Είναι όλα ίδια από ένα σημείο και μετά. Αυτό είναι το που ξεχωρίζει ξεκάθαρα.
2: Συγγνώμη λίγο, εσύ, γιατί τι ανάγκη είχες να πάει στον Benson Boone?
0: Δεν πηγαίνω συναυλίες συνέχεια.
2: Πήγαινα δηλαδή ότι φάση άτον ξέρω θα πάω να δω τη συναυλία του.
0: Είχε μόλις σκάσει και πήγα να βλέπω και έτσι μικρά φιντάνια, ρε παιδί μου, που λέω αυτό θα γίνει και αυτά, και πηγαίνω. Είτε μου το λέει ο Γιωργαντάς και πηγαίνουμε, είτε πηγαίνω με μόνος μου. Πηγαίνω, τσιμπάω, αφού μου αρέσει.
3: Ήταν το βασικό όνομα, δεν ήταν ότι έκανε.
0: Αυτό ήταν το βασικό όνομα. Σε τώρα σε μικρή συναυλία. Σε κλειστό χώρο καθιστώ, για να καταλάβεις.
3: Ναι, ναι. Ωραία, ναι. Γιατί όχι.
0: Όχι, το είχαμε συνδυάσει την άλλη μέρα με Billie Eilish.
3: Όλα και όλα.
0: Καταλαβαίνεις, έχει γίνει διπλό το.
1: Κάνουν ωραία αυτή η live ακόμη και όταν είναι μικρά, δηλαδή. Είναι
0: ναι. Μην φαντάζεσαι τώρα κάνα μικρό.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Κλαδώνουν να καθόμαστε.
3: Και νομίζω είναι και ο καλύτερος τρόπος εν τέλει για να γνωρίσεις έναν καλλιτέχνη. Αν έχεις το κουράγιο και πας και δεν έχεις ανάγκη να ξέρεις όλα τα τραγούδια, νομίζω ο καλύτερος τρόπος είναι να βρεθείς σε ένα live του.
1: Και αυτοί κάπως έτσι το προωθούν. Μόλις γίνει δηλαδή το πρώτο μεγάλο hit, παίρνουν σβάρνα μετά περιοδιούλα την περιοδιούλα.
0: Ακριβώς. Τώρα έχει ανέβει πολύ.
1: Να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, και στο Σπύρο που τώρα είναι στην Αττική Οδό και πάει σπίτι να κοιμηθεί. Προφανώς ο άνθρωπος τελειώνει τη βάρδια, τη δουλειά ή κάποια υποχρέωση που είχε από το βράδυ και πάει να ξεκουραστεί. Καλή ξεκούραση Σπύρο, και στο Σπύρο μας.
0: Καλή ξεκούραση με το πρώτο τραγούδι της ημέρας. Το έχω διαλέξει εγώ, δεν ξέρω αν θέλει να παίξουμε τριπλέτες. Σε κάθε περίπτωση,
2: τριπλέτα.
0: Σαν σήμερα έγινε release, βγήκε λοιπόν το κομμάτι Money for Nothing από Dire Straits και νομίζω ότι είναι το καλύτερο για να ξεκινήσει η μέρα μας. Καλημέρα.
2: Ιστορία μετά.
0: Καλημέρα από τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι το Mavet Show. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε σε κάθε περίπτωση. Αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας.

0: Λαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα. Εκδόσεις Παπαζήσι.
5: Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!

0: μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: ψυχολογικά.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί.
0: Τρακάρει, δεν μπορεί.
1: Ο Θανάσης αργεί μισή ώρα. Κάνει 2,5 ώρες εκπομπή από τις 3. Να κάνεις και εσύ άλλες 2 λόγω των ενωτήτων που δεν σε ενδιαφέρουν, δεν γίνεται δουλειά έτσι τώρα. Πρέπει λίγο να το φτιάξω.
2: Μα αφού δεν ήξερα να σχολιάσω σχετικά, τι να λέω, ότι μου ήρθε στην κλάβα, ναι, απλά για να πω κάτι.
3: Μπράβο, θα κάνεις αυτό με τις ατάκες που σου είπα. Θα μαθαίνει.
2: Θα κάνω το Twitter.
3: Ναι.
1: Θα κάνεις αυτό που σου λέει. Θα μάθει από τον Βασίλη και από τον Θανάση κάποιες στάνταρ ατάκες που πιάνουν παντού και τις πετά.
2: Μου είπε ο Βασίλης θα με βοηθήσει, θα μου πει κάποια σωσάκια για.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μάπεσε, εδώ είμαστε. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος μου έστειλε ότι η Εστονία λέει είναι. Πρέπει να τη δει, να τη γνώμη. Δεν ξέρω, ο Βασίλης μου εξηγούσε και ο Θανάσης ότι λέγονται Βανίλα.
3: Νίντζα, του Epic του Μητρού είναι τα κορίτσια αυτά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι ένα συγκρότημα, σου λέει, που έχουν βγάλει και αντίστοιχη γεύση παγωτού. Βανίλα, Νίντζα.
0: Εγώ αυτό δεν το ξέρω. Είναι καλό Βασίλης.
3: Εδώ και χρόνια, παιδιά, το παγωτό αυτό το οποίο το έχουν βγάλει στη χώρα του είναι κάθε φορά, κάθε σεζόν sold out. Έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Αυτές δε είχε γίνει ένα σούσουρο παλιότερα, διότι είχαν πάει με γειτονική χώρα και εκπροσώπησαν για να εκπροσωπήσουν στην Eurovision. Και είχε γίνει. Τώρα δεν θυμάμαι ποια γειτονική είχαν πάει.
2: Μήπως είναι όπως το Ελλάδα-Κύπρος.
3: Όχι, είχε γίνει θέμα τώρα εκεί. Τις ξεμαλιάσανε.
1: Τι έγινε με το Ισραήλ, πολλές γιούχες άκουσα εδώ, γιατί... Και ενώ προσπαθήσανε, λέει, σου λέει, να το καλύψουν στη μετάδοση.
3: Δεν προσπαθήσανε. Ακούσαμε από την κυρία Κοζάκου στη μετάδοση, ναι, 2-3 φορές ότι αυτό που ακούτε τα λίγα δευτερόλεπτα μετά το φινάλε της κάθε εμφάνισης είναι ο φυσικός ήχος από το στάδιο. Άμα σου πω και δεν το πρόσεξα. Πάντως, ρε παιδί μου, έτσι για το Ισραήλ.
1: Δεν το πρόσεξες.
3: Δεν το πρόσεξες.
1: Δεν είχε το νου σου.
3: Δεν είχα το νου μου, ναι. Θα το δω στον τελικό.
1: Ναι.
3: Είσαι το Ισραήλ. Ξέρεις ότι τώρα. Καλός ή κακός, δεν θα το κρίνω εγώ αυτή τη στιγμή. Στη Eurovision όλοι κάπως λίγο σας τραβοκοιτάνε τα τελευταία χρόνια. Αυτά, πλούτο στα υπόλοιπα, πόλεμοι, ιστορίες, χορηγοί και τα ρέστα. Και πας και μου βάζεις πάνω στη σκηνή ένα χρυσό τεράστιο διαμάντι που περιστρέφεται γύρω-γύρω.
0: Εντάξει,
2: κράτα λίγο low profile.
3: Κράτα, μωρή, λίγο low profile.
0: Ναι, όχι, ρε φίλε, γιατί να το κρατήσεις. Σου λέει, ό,τι γουστάρω κάνω, εγώ σας πληρώνω, έρχεστε εδώ χορεύετε.
1: Η Σούπερ Κική δεν είπε ότι βγάζω 30-40 χιλιάρια το μήνα. Άμα τα έχεις, να τα δείχνεις. Και ο άλλος έχει διαμάντι θα δείξει.
0: Ναι, ελάτε, φιλάτε μου και το χέρι, να σας δώσω και την ευχή μου. Εγώ με τους άλλους. Με ξέρεις τι άλλο.
3: Δεν φταίει το παιδί να πούμε, Θανάση.
0: Εντάξει, ναι, δεν φταίει.
3: Και κανένας εκπρόσωπος δεν φταίει.
0: Ωραία, εντάξει, βλέπω τον εκπρόσωπο όμως και κρίνω και λέω, ρε παιδί.
1: Αλλά παρόλα αυτά, εγώ βλέπω τον εκπρόσωπο. Το έργο σου, το έργο σου, θα προχωρήσεις.
0: Ναι. Πάμε. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Πώς πάνε, ρε φίλε, και εμφανίζονται. Δεν έχουν θέμα. Και δεν λέω εδώ για τους εκπροσώπους. Εγώ λέω και για το κοινό. Δεν φοβούνται.

0: εκείνοι που είναι αυτοί δεν νιώθουν ότι κάνουν κάτι
1: και κακό. Φοβούνται και πηγαίνουν με τεράστια τρομακτική ασφάλεια τα τελευταία χρόνια στη Eurovision και για να αποφύγουν.
2: Εγώ λέω για τον απλό, για τους πολίτες λέω, που πάνε και πανηγυρίζουν από κάτω. Λέει δεν φοβούνται.
0: Μήπως
2: υπάρχει, κάποιος όμως, ρε φίλε, ο οποίος δεν το. Τους δει πολύ πιο παρανοϊκά και αρχίζει να βιοπραγεί.
1: Τόσο παρανοϊκά, εντάξει, δεν θα τους δει κάποιος εκεί, αλλά είναι πάντα στην μπούκα. Για παράδειγμα, το Ισραήλ δεν πέρασε από το τυρκουάζ χαλί που λέμε. Και για να αποφύγει ερωτήσεις του στυλ, όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, πώς νιώθετε που κινδυνεύουν όλοι οι υποψήφοι εξαιτίας σας. Και για να μην ακουστούν.
0: Και για την Παλαιστίνη και για την.
1: Τα διάφορα.
0: Πώς λέγεται. Για τον αποκλεισμό της Γάζας.
1: Βέβαια.
0: Πεθαίνει ο κόσμος σαν την πείνα εκεί.
1: Ναι, σας θυμίζω ότι κάπως έτσι είχε γίνει το σκηνικό πριν δύο χρόνια, τη χρονιά της Σάτι, με την εκπρόσωπο πάλι τότε του Ισραήλ, μια κοκκινομάλα με ένα λευκό φόρεμα, που τη ρώτησαν στη συνέντευξη τύπου ακριβώς αυτό. Εσείς φέτος πώς νιώθετε που εξαιτίας σας κινδυνεύουν όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι, γιατί για να έχετε έρθει εδώ με στρατό, προφανώς υπάρχει κίνδυνος.
2: Τελικά απάντησε.
1: Όχι βέβαια, το κόψανε όπως, πετάξαν και τον Ολλανδό εκτός διοργάνωσης και συνεχίστηκε η ζωή.
2: Να τα λέμε, φίλε.
0: Μα και ο Λάιτ είχε σκάσει με στρατό τότε στα Mad Video Music Awards και σου λέει γιατί δεν είναι. Εντάξει, απλώς ήθελα να προστατευτώ.
1: Ήταν η κομμωτριά μου, ο μακηγές.
0: Εγώ δεν πήγα για τσαμπουκά. Εγώ πήγα με το κρού μου να πούμε για να έτσι κι αλλιώς. Με αυτού πάω παντού.
2: Έτσι σκάνε αυτοί.
0: Τέλος πάντων, ναι, έτσι σκάνε αυτοί. Κάτσε μα τι κάνουν και εμά και από το πουθενά.
2: Δεν πειράζει, εξαιρετικά.
0: Ναι, αλλά έχω ευαισθησία στο ξύλο. Κοπρίζομαι και μελανιάζω.
3: Ποιο θα σε χτυπήσει,
0: εμένα 500.
3: Μη βρεθεί βέβαια στο λάθο σημείο τη λάθο στιγμή.
1: Και ξέρει ποιο είναι το κακό, ρε παιδί. Μου. Τώρα είναι κάποιοι άνθρωποι από τις ταινίες. Αφήστε τη ζωή την πραγματική. Άμα έχουν φάει και λίγο ξύλο, γίνονται πιο γοητευτικοί. Εμείς θα είμαστε πιο μπουλκουμέδες από ποτέ.
3: Ρε, πας καλά.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ ωραίος όταν με δέρουν.
1: Θα το έχεις δει.
0: Εγώ, παιδιά,
2: με έχω δει πολλές φορές και κρίνω.
0: Εγώ πάντως αυτοπεποίθηση απέκτησα. Δεν θέλω τώρα να πω άντρας έγινα. Αυτοπεποίθηση απέκτησα και στάθηκα στα πόδια μου όταν έφαγα το πρώτο μου μεγάλο βρωμόξυλο. Τότε στήριχτηκα. Όχι, υπάρχει ψυχολογία, ολόκληρη θεωρία. Η ταινία Fight Club στηρίζεται σε αυτό. Πήγαιναν και εκτονώνονταν και ένιωθαν ότι κάτι ήταν και κάτι έγιναν. Παίζοντας ξύλο μετά τη δουλειά.
3: Γι' αυτό κυκλοφορούν αυτά τα memes τώρα που λέει οι άντρες είναι ικανοί να κάνουν οτιδήποτε αρκεί να μην μιλήσουν για τα συναισθήματά τους και να μην πάνε σε ψυχολόγο. Πάτε και παίζετε ξύλο και πάτε στα Mosh Pit και χτυπιέστε πάλι και λέτε «Α, δεν ήταν καλή στην αυλία γιατί δεν φάγαμε ξυλίκι».
0: Προτιμούσα πριν που δεν μιλούσες.
3: Ήθελες να μιλήσω, πάρ' το τώρα.
2: Μας δίκασε όμως λίγο.
0: Μας δίκασε, ναι. Λοιπόν, Μάπες, πριν πάμε στις Κατερίνες τώρα που ξεκίνησε, που άνοιξε η κάνουλα και μας τα χώνει, να σας πω για ετοιμαστείτε τώρα, γιατί δίνω δώρο. 500 ευρώ, όχι εγώ. Γκοτσόπουλος Home. Διεκδικήστε λοιπόν μια δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ τώρα, 7 και 13 πρώτα λεπτά.
1: Φέρτο.
0: Μεγάλες εκτός ούτως ή άλλως στο Γκοτσόπουλος Home. 30 με 40% στα έπιπλα. Το ξέρω γιατί μου λέγατε ότι είναι πολύ ποιοτικά, πολύ σωστά. Υπάρχει ομάδα που δουλεύει πάνω στο χώρο σου για να φτιάξει sur mesure ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι και που χρειάζεται ο χώρος σου, μοντέρνο, στην αιχμή της μόδας και στις επιταγές της μόδας. Αλλά λέγατε ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το αποκλειστικό και το κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας, ότι είναι λίγο τσιμπημένο. Όχι, να η ευκαιρία. Τσιμπημένο με την έννοια της ποιότητας. 30-40% πάει και αυτό το εμπόδιο. Ξεπεράστηκε. Οπότε, Γκοτσόπουλος Home με την ποιότητα και την μέρημνα και τη φροντίδα στον κάθε ένα από εσάς ξεχωριστά που σας αρμόζει. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr και δείτε όλα τα έπιπλα με αληθινές εκτόσεις 30 έως 40%. Γκοτσόπουλος Home, ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στείλτε τώρα Γκοτσόπουλος με G και το ονοματιπώνυμό σας στο 698-104-104 και 6 και τσιμπήστε τώρα επιταγή αξίας πέραν του 30-40% 500 ευρώ από την Γκοτσόπουλος Home. Κάτσε να δω και πού θα γίνει κλήρωση. Στο Χρονόπουλα. Λοιπόν, 4 με 6 την Παρασκευή 15 του μηνός ο τυχερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Να σας πω πριν πάμε στην κατένεση τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το μεσημέρι κυκλοφορεί αυτό το ρίξε λάδι, βάλε λάδι, πώς λέγεται η ενότητα, αυτό το πολύ ωραίο YouTube που κάνει ο Κωνσταντίνος ο Βασάλος και μιλάμε για το πρώτο ραντεβού.
2: Πήγες πουλάκι μου.
0: Πήγα. Μέχρι να κάνεις το δικό σου.
3: Θα το δούμε οπωσδήποτε σήμερα.
0: Έχω ξεμπουρδελευτεί. Δεν ξέρω αν θα μου κάνει καλό στα αγκομενικά μου, αλλά δεν είναι ότι πηγαίναν και καλά και και τα χαλάσουν.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Μη σε νοιάζει. Μόνο άνοδο έχει τώρα από τον πάτο.
3: Ναι.
0: Όχι. Νομίζω ότι έχω σκάψει κι άλλο.
1: Α, έσκαψες λίγο.
0: Νομίζω ότι πια έριξα την ταφόπλακα στα αγκομενικά μου με αυτή τη συνέντευξη.
3: Θα για το να δούμε και θα σου πει.
2: Πήγε, ξέρεις τι. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος οι άντρες. Πάμε και μιλάμε με όμορφους άντρες. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Ναι. Γιατί ο Βασάλος, ό,τι και να πει, έχει το λεγόμενο συγχωροχάρτη από το γυναικείο πληθυσμό. Επειδή είναι πάρα πολύ όμορφος. Εσύ τώρα θα σε παρασύρει, θα έχεις πει καμιά αγκουριά και θα σε σκίσουν για μια εβδομάδα.
3: Τώρα, αυτό... τώρα γιατί σμίγεις τα φρύδια σου.
2: Αυτό
3: τώρα...
2: συμβαίνει. Δεν το ξέρει, ρε παιδί μου. Θα τον πιάσει τώρα από λιάντα μέχρι καινούργια.
0: Έχει δίκιο. Αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως όμως. Και μπήκα στο δίλημα κάποια στιγμή στην αρχή αυτή τη προηγούμενη εβδομάδα να σταματήσω ή να συνεχίσω. Και λέω όχι. Γιατί η δουλειά μου είμαι εγώ, είναι μέρος της ύπαρξής μου και της υπόστασής μου. Οπότε δεν μπορώ να αρνηθώ τον εαυτό μου. Επειδή φοβάμαι μην πιάσουν μια φράση μου όπως κάνουν τους τελευταίους μήνες και την. Όχι την ερμηνεύσουν, την κάνουν άλλοι. Και σχολιάζουν μια άλλη φράση. Εδώ μην πάτε μακριά. Δεν τους πιάνει πουθενά. Τις προάλλες το περιστατικό με τον Αρναούτογλου, η Καμπούρη και η παρέα της σχολίαζαν κάτι που δεν άκουσαν ποτέ. Επί τρεις ημέρες μέχρι που είπαμε εμείς την Παρασκευή βγάλαμε το ηχητικό και πάλι και όταν βγάλαμε το ηχητικό βάλανε μια δική τους ερμηνεία. Ότι είπε Καμπούρη ότι είναι συγκεκριμένο ηχητικό, λέει, που εμείς
1: που το κόψαμε και το επιλέξαμε.
0: Το κόψαμε και το επιλέξαμε. Οπότε δεν πρόκειται να τους πείσεις. Συνεπώς θα είμαι ο εαυτός μου, να νιώθω άνετα όπως νιώθω πάντα. Ξέρω πώς με έχουν μεγαλώσει οι γονείς μου, οπότε δεν έχω σκοπό να προσβάλλω κανέναν ή να φέρω κανέναν σε δύσκολη θέση. Ξέρω ακριβώς τι έχω στο μυαλό μου και πώς βλέπω τους ανθρώπους και ότι έχω αγάπη για τους ανθρώπους και για αυτό που κάνω. Οπότε κανένας δεν θα διαστρεβλώσει τον τρόπο που σκέφτομαι και αισθάνομαι. Να πω ευχαριστώ.
1: Είπε Γιώργο... στόμα σου, μωρέ, και λες τέτοια.
0: Είπα πολλά. Γιώργο τον Μπέζα. Γιώργο, επειδή ξέρω ότι μας ηχογραφείς, πήγαινε εκεί, πήγαινε στο έτοιμο. Κασεντούλα. Δεν χρειάζεται να κάθεσαι να ηχογραφείς τώρα ολόκληρη την εκπομπή. Να πω δε ότι. Ναι, γιατί χθες πάλι άλλο βιολάκι.
2: Σε παίξανε.
0: Βέβαια, έδωσα. Ναι. Το μίλησα και με τον Λιάκα. Του λέω: Γιώργη, σου έδωσα πάσα και γκολ. Από άλλο γήπεδο, από άλλη ομάδα, σου έκανα σέντρα και έβαλε γκολ.
2: Τι είχαμε.
0: Πήρα το απόσπασμα που είπαμε εμείς ότι λίγοι επαγγελματίες. Εγώ ανέφερα ενδεικτικά τον Λιάκα και την Μενεγάκη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και η Φέη, είναι η Τατιάνα. Είναι κάποιοι, ρε παιδί μου, που αυτοί πραγματικά συζητούν, λέγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει το κανάλι, αντιπροτείνουν αυτοί.
3: Που λέγαμε εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Εδώ. Πώς...
3: Ναι, κάθε καλέ, μέρα μας ηχογραφούν.
0: Κάθε μέρα.
2: Που
0: ναι. Είναι ο Γιώργης ο Μπέζας.
3: Δεν έχω μπει ακόμη σε αυτό το κλίμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, δεν έχω μπει.
2: Μα στην Ελλάδα ζεις και εσύ.
0: Και λέω όλοι οι άλλοι, και συμφωνήσαμε όλοι, ότι όλοι οι άλλοι απλά πάμε και μας ανακοινώνουν τι θέλουν να κάνουμε του χρόνου. Και αν θέλουν να κάνουμε και
1: του χρόνου.
2: Παιδιά, με έχουν απολύσει με
3: σε συζήτηση πάνω.
0: Το τσίμισε λοιπόν ο Γιώργης γιατί θέλει να πει τα δικά του τα επαγγελματικά για το ότι φροντίζει τους συνεργάτες του και το budget της εκπομπής του κτλ. Και, και ήταν πάσα και γκολ.
1: Βέβαια.
0: Αλλά πρόδειξε ήταν αυτό να το πάρει. Βέβαια θα σου πω και για τη φίλη σου Θανάση. Δεν με νοιάζει τώρα, δεν θέλω να μαλώσουμε προς Θεού. Ότι τώρα κοίταξε να δεις.
2: Πολύ κρύο ήταν αυτό, το είδα στο TikTok.
0: Η στάση που έχει κρατήσει όλη τη χρονιά είναι από τη μια ευφύης, από την άλλη εμένα με βάζει λίγο σε σκέψη, λίγο με κάνει επιφυλακτικό.
2: Είχε την Παπίλα χθες.
0: Η Ελένα Παπίλα πήγε στο Λιάγκα. Μετά από όλα αυτά που τις έσουραν και παρόλα αυτά που λέει ο Γιώργος ότι ο Κατσαρίδης που τα ρίξε στον Κατσαρίδη, μια χαρά μαζί ο ένας Έλληνε και ο άλλος έδαινε.
2: Εντάξει,
0: και ο Κατσαρίδης για να ευχαριστήσει το Λιάγκα τα είπε αυτά που είπε.
2: Να ζω, πολύ εμένα μου άρεσε η στάση της, ότι ξέρεις εγώ πήγα εδώ, έρχομαι στο σπιτάκι σας, δεν με απασχολεί καθόλου. Και μετά πολύ όρθη η στάση της, την είδα σε βίντεο, σηκώθηκε, έλα Πανούλη μου να σε χαιρετήσω. Οι άλλοι δύο νομίζω...
0: Το ακούω αυτό που λες, αλλά διαφωνώ εγώ.
2: Ναι,
0: γιατί,
2: λέτε,
0: ναι, ναι, ναι, αλλά το
1: και εγώ διαφωνώ, θα σας
0: είναι
1: τα πω.
0: Πολύ σεβαστό αυτό που λες και είναι το επιχείρημα το βασικό. Στον αντίποδα, εγώ έρχομαι και σου λέω ότι ένας άνθρωπος που σου έχει μειώσει τόσο πολύ προσωπικά, και να σου πω ότι και εγώ νιώθω εκτεθειμένος, γιατί όταν πήγα στη ΣΥΣ και έβρισα τον Κατσαρίδη, τον έβρισα, είπα ότι αυτό που είπε στην Ελίνα έχει παιδιά, δεν έπρεπε να πει ότι είναι μια κακομοίρα, ας πούμε. Και
1: μια αποτυχημένη.
0: Μια αποτυχημένη κτλ. Και τι λέω, και η ίδια η Ελίνα που την υπερασπίζομαι. Και βγαίνω μάλιστα και βάζω μέσα και οικογένειες εγώ και λέω για τα παιδιά της, δεν τα σκέφτεται. Και πάει να δώσει συνέντευξη εκεί που τη βρήσανε, χιδέα, με αδειάζει και εμένα. Και αδειάζει και την κοινή λογική, θεωρώ. Ωραίο αυτό που λες, μαγκιά πήγε, αλλά τον νομοποιεί όταν πηγαίνει.
2: Ναι,
0: και γενικά είναι στο πλαίσιο της θεωρίας που έχω για την Ελίνα φέτος, που διαφωνεί ο Θανάσης, το σέβομαι που διαφωνεί, γιατί και έτσι θα ήθελα. Δεν θα ήθελα, επειδή τώρα που μιλάμε, να μου λέει έχεις δίκιο και στην Ελίνα να λέει έχεις δίκιο, γιατί δεν είναι και αυτός ο Θανάσης στην τελική. Ότι εκμεταλλεύτηκε με την καλή έννοια την κατάσταση, δηλαδή το ότι εκτροχιάστηκε η Μουτίδου και η Καραβοκύρη, ξεκάθαρα. Και φάνηκε εκείνη ότι δεν εκτροχιάζεται, ότι είναι στον αντίποδα, ότι είναι η αντιμουτίδου αντικαραβοκύρη. Και μια χαρά έδωσε και συνέντευξη στο Λιάγκα που την έβρισε. Και γενικότερα το έμαθε το παιχνίδι πώς παίζεται και το παίζει με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό δεν είναι κακό που λέω.
1: Όχι.
0: Έμαθε τους κανόνες. Πριν δεν είχε μάθει τους κανόνες. Τώρα έχει μάθει τους κανόνες και έχει γίνει πιο συστημική και από το σύστημα. Νομίζω εγώ.
1: Ναι, τώρα κοίταξε. Από
0: αν θες μπορείς να πιστανάσεις, δεν θέλω. Αλλά θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση σε καμία περίπτωση.
1: Από το να πάει στην εκπομπή να δώσει μια συνέντευξη, εγώ είμαι πολύ ok μέχρι εκεί. Τώρα Αν έχει μεσολαβήσει κάτι άλλο και τα έχουν βρει με τον κύριο Κατσαρίδη, καλώς και φιλιούνταν και αγκαλιάζονταν στον αέρα.
0: Επίσης, πολύ σωστό που το λες. Αν τα έχουν βρει ήδη, τα παίρνουν
1: ναι,
0: όλα πίσω.
1: Ναι.
0: Αλλά αν τα βρήκανε στον αέρα
1: αλλά αν τα
0: και το πουλήσανε και
1: ελαίου του πλάνου. Δεν, γιατί για ένα το πλάνο ήταν. Ναι, αν τα βρήκανε τώρα ελαίου του πλάνου, θεωρώ ότι το είχε πάρει κάπως πιο σοβαρά το προηγούμενο περιστατικό η κυρία Παπίλα και φαινόταν ότι όντως την ενόχλησε και με το δίκιο της.
0: Εδώ το πήραμε εμείς, δεν θα
2: και χθες ήταν λίγο παγωμένη, δηλαδή. Οκ, okay, περίμενε να το λύσουν, αλλά ο Πάνος, ο Κατσαρίδης και ο Λιάγκας κοιτάζανε κάτω.
0: Κοίτα, και ο Γιώργος τώρα, Γιώργο, μίλησαμε χθες, αλλά Γιώργο εδώ δεν ήταν δικό, μαζί το κάνατε. Επειδή έχω συνεργαστεί με τον Λιάγκα, θέλεις να τον ικανοποιήσεις τον Λιάγκα. Δηλαδή ο Κατσαρίδης σε αυτή τη λούμπα έπεσε. Ήθελε να ικανοποιήσει τον Γιώργο και είπε αυτές τις χοντράδες για την Παπίλα. Οι χοντράδες υπόθηκαν, ήταν κακοποιητικός ο λόγος, ξεκάθαρα. Κακοποιητικός. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Όταν λέει ότι
2: ήταν,
0: είναι και. Τι δεν είναι.
1: Και αυτός λίγο αργότερα.
0: Αφαιρώ το κακοποιητικός. Ήταν.
3: Αχρίαστος.
2: Αχρίαστο.
0: Μπράβο, ρε Κατερίνα.
1: Πάντως λίγο αργότερα, κάπως μόνοι τους αδειάστηκαν. Δηλαδή δεν είναι ικανή η Παπίλα να πάρει συνέντευξη στο Λιάγκα, αλλά για καλεσμένη στο πρωινό Λουκουμάκι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα παίζουν όλοι το παιχνίδι αυτό και τώρα το παίζει και η Ελίνα αυτό, λέω. Λοιπόν, πάμε στην Κατερίνα, γιατί την έχω τόση ώρα. Λέω, θα πω αυτό και θα μιλήσει η Κατερίνα, θα πω αυτό και μιλήσει. Και μιλάω μισή ώρα.
4: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Γεια σας αγαπητές ακροατές.
0: Μπράβο.
3: Αγαπητές ακροατές.
0: Και αγαπητοί ακροάτριες.
3: Ωραίο αυτό.
2: Ναι. Ωραίο,
3: και
2: πες ανάποδο.
3: Εσείς που ηχογραφείτε, να παίξετε και ένα δικό μου θεματάκι. Τόσο ωραία θέματα λέω κάθε μέρα.
1: Άκου,
3: τι είναι αυτό το πράγμα, αναλωνόμαστε στα ειδικά.
1: Εγώ ξέρεις, σε αγαπώ, σε εκτιμώ.
3: Ναι.
1: Αλλά δεν θα σε έπαιζε ο Λιάγκας, ούτε να του δίνεις φακελάκι σπροχτό.
2: Με τίποτα όμως.
0: Ναι, και όπως θα έλεγε και ο Πάνος για να εκφράσει τον Γιώργο, κάθε επικραμμένη.
1: Ναι, ωραία, στην εκπομπή.
0: Στον αέρα του πρωινού να
3: πραγματικά.
0: Για ηρεμήστε λίγο.
3: Λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί, θα σας πω σήμερα, θα συνεχίσω τα ψυχολογικά τρίκ για να κάνω τη ζωή σας ευκολότερη, για να αντιμετωπίζετε μικροδυσκολίες και να του μπάρετε έτσι τα πράγματα υπέρ σας. Ακούστε τώρα μία πληροφορία. Οι λέξεις που ακούμε από το αριστερό αυτί επηρεάζουν το συναίσθημά μας, ενώ οι λέξεις που ακούμε από το δεξί επηρεάζουν τις λογικές αποφάσεις μας. Οπότε.
0: Και άμα θέλετε... αυτό που λένε ότι μπήκε, το είπε στο ένα αυτή και το βγήκε από το άλλο.
3: Ανάλογα τώρα, ναι.
2: Μα χωρίς να πάει με τους λοβούς του εγκεφάλου. Μάλιστα. Νομίζω ο δεξιά είναι της μνήμης.
3: Έχουμε και επιστημονική ανάλυση. Έχουμε
0: τον ειδικό. Και βάζει και λίγα δικά του. Αλλά ο πυρήνας είναι ο σωστός. Οι λοβοί όντως καθορίζουν την. Ο καθένας έχει. Υπάρχει καταμερισμός.
2: Ωραία, με πως έριξε. Δεν χρειάζομαι τη βοήθεια κανός γιατρού.
1: Και άρα, Κατερίνα μου.
2: Ήμουν να επικαλέσω κάποιο χειρούργο.
3: Όπως είπαν εδώ και οι επιστημονικοί συνεργάτες που ακούσατε προλίγου. Άρα.
2: Πολύ μου άρεσε αυτό το επιστημονικό συνεργάτη. Συγγνώμη, μου έκανε λίγο Λαζαρίδης.
0: Ναι,
2: αν μας
0: ναι.
2: ακούει η κυβέρνηση.
0: Άντε πάλι.
2: Έχουμε τελειώσει ένα πτυχίο.
3: Θέλω να δω και τα πτυχία σου όμως για να.
2: Έχουμε.
0: Πάμε, παιδιά, πάμε στην εκπομπή μας.
3: Οπότε, θέλετε για παράδειγμα να μιλήσετε για κάτι επαγγελματικό, θα κάτσετε από τη δεξιά πλευρά κάποιου. Θα του μιλάτε στα δεξιά. Θέλω εγώ να πάω να μιλήσω με τον Δημήτρη.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι από την αριστερή όμως.
1: Με μπερδεύει τώρα. Γιατί εγώ μπορεί να θέλω να πάω να πω επαγγελματικά στο Δημήτρη, αλλά με επίκληση στο συνέστημα.
3: Άρα θα μιλήσει από το αριστερό αυτή.
1: Κατάλαβε.
0: Τα αφεντικά λοιπόν μιλάνε από το αριστερό, γιατί αυτό κάνουν. Μιλάνε επαγγελματικά με επίκληση στο συνέστημα, βάλε πλάτη κτλ.
3: Ναι.
0: Ενώ ο υφιστάμενος συνήθως μιλάει με βάση τη λογική. Αλλά εδώ αυτό που είπες μου θυμίζει το σκετσάκι από τα κουφώματα. Κουφώματα είναι Γιάννης Ζουγανέλης, Σάκης Μπουλάς.
2: Πολύ παλιό είναι αυτό.
0: Δική μας γενιά, που έλεγε, πήγαινε, καθόταν ένας και πάει μια κοπέλα και του λέει, πού είναι η τουαλέτα. Και λέει από την άλλη πλευρά. Και πάει από το άλλο αυτή. Και λέει: πού είναι η τουαλέτα? Αυτό μου θυμίζει τώρα.
3: Κοίτα, αυτό ισχύει. Επίσης, το άλλο που ισχύει με τα αυτιά είναι ότι από το ένα αυτή αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την ομιλία και από τον άλλο τον ήχο. Μάλλον από το δεξί που είναι τη λογική θα πω την ομιλία.
2: Λοιπόν.
3: Και από το αριστερό τον ήχο.
2: Το έχω παρατηρήσει, παιδιά.
0: Συγγνώμη, επανάληψη. Άρα, άμα θέλουμε συνέστημα, πάμε στο αριστερό.
3: Πάτε στο αριστερό αυτή και αν θέλετε λογική, στο δεξί. Ωραία. Δηλαδή, θέλετε να κάνετε μια ερωτική εξομολόγηση για να έχετε καλύτερες πιθανότητες ανταπόκρισης, θα πάτε και θα την κάνετε από το αριστερό αυτή.
0: Στο αριστερό το δικό μου, όχι στο απέναντι. Όχι όπως βλέπω. Όπως μπαίνω, όπως βγαίνω.
3: Άκουσε, με θες να κάνεις ερωτική εξομολόγηση σε μένα,
0: θα θέλω πολύ,
3: την κάνεις στο αριστερό μου το αυτή.
1: Στο original δικό της αριστερό.
3: Ναι.
2: Λοιπόν. Τώρα μου έλυσες μια πορεία που είχα στο μυαλό μου χρόνια. Χρόνια πραγματικά. Είχα κάτι αγαπημένα ακουστικά. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Είχα βγάλει όλο το λύκαιο μας. Λοιπόν, σε κάποια φάση χαλάσανε και δεν αρνιόμουν να τα πετάξω. Λέω, εδώ θα τα φτιάχνω, θα τα έχω
0: μέχρι για πάντα. Ναι.
2: Λοιπόν, είχε πέσει η δυναμική τους με τα χρόνια.
0: Μήπως είχαν βουλώσει με κερίτα.
2: Όχι, όχι. Ναι. Και τι είχα παρατηρήσει. Ναι. Πώς μοιράζουν τον ήχο τα ακουστικά.
0: Πώς το μοιράζουν.
2: Στο δεξί αυτή ακουγόντουσαν τα vocals. Δηλαδή τα λόγια.
1: Όχι, αγάπη.
2: Και στο αριστερό.
0: Αγάπη, δεν είναι έτσι.
1: Αυτό είναι τη παραγωγή, αν είναι στέρεο, μονοφωνικό και πώς
2: άλλο,
1: τα δίνει.
2: Αυτό θέλω να πω. Ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνουμε πώς κάνει το διαμέρισμο. Αλλά άμα πέφτει, παιδιά, άμα πέφτει ο ήχος των ακουστικών, ακούς από δεξιά, το έχω παρατηρήσει μετά σε όλα τα ακουστικά, πιο δυνατά τα λόγια και από αριστερά πιο τον
0: άρα στη λογική, πάντα λόγια. Και ο ήχος στα αριστερό στο σύνδεσμο.
3: Μπράβο. Ωραία. Αφού το τερματίσαμε τώρα αυτό το τρίκ, θα προχωρήσω στο επόμενο. Μπράβο μας. Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Οπτική επαφή. Όχι, όχι. Πολύ ωραία. Πολύ
0: ξέρω χρόνια τέτοιο ξενέρωμα, δεν έχει ξαναφάνει.
3: Λοιπόν, πάμε στην οπτική επαφή. Θέλετε να δείξετε σε κάποιον ότι έχει την αμέριστη προσοχή σας. Τι κάνετε, τον κοιτάτε στα μάτια, αλλά δεν τον κοιτάτε απλά. Για να μην αληθορίζετε και λοιπά όσο το κάνετε και φαίνεστε περίεργοι. Θα προσπαθείτε να μελετήσετε και να θυμάστε το χρώμα των ματιών του.
1: Ναι.
3: Δηλαδή όσο σας μιλάει και τον κοιτάτε, από μέσα σας θα σκέφτεστε ότι ωραία τώρα θέλω να θυμάμαι τα μάτια του Βασίλη. Βλέπεις
2: και πού θα τον κοιτάω.
3: Δηλαδή στα μάτια.
0: Ο σκοπός ποιος είναι.
3: Να δείξεις ότι όντως έχω οπτική επαφή μαζί σου και έχεις το ενδιαφέρον μου
0: ότι
3: και
0: ότι σκαλώνεις με το χρώμα για να φαίνεται
3: ναι.
0: ότι...
3: Οπότε για να μην το νιώθεις και
1: το
3: εσύ άβολο...
1: Το τρίκ είναι αυτό ότι κοιτάζω το χρώμα.
3: Αυτό, ναι, ότι εγώ εστιάζω στο χρώμα των ματιών σου και είναι σαν να θέλω
0: αυτό
3: να το απομονεύσω.
0: Αυτό μου θυμίζω να κάνουμε έρωτα γιατί δεν θέλουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα εμείς οι άντρες. Περιμένουμε πρώτα τη γυναίκα γιατί έτσι είναι και το ευγενικό.
3: Αυτό είναι το ευγενικό, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Σαβάρ,
0: και σκεφτόμαστε διάφορες Avengers, το Θανάση Βέγκο, εγώ το Σεφερλί.
3: Ναι, ναι, ναι. Κάτι παρόμοιο.
1: Επικοινωνιακά.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Παιδιά, συγγνώμη,
1: μισόκαλε. Επικοινωνιακά υποτίθεται ότι όταν ενδιαφερόμαστε για κάποιον, το βλέμμα που κάνουμε δεν είναι πολύ κατάματα γιατί είναι και λίγο έτσι μπαίνω στο χώρο σου,
3: ναι.
1: Αλλά είναι ένα τρίγωνο ανάποδο από τα φρύδια πάνω ευθεία γραμμή που καταλήγει μέχρι το στήθος. Δηλαδή εκεί
3: σε... Κάνω τώρα.
1: Εκεί σε κοιτάζω αν ενδιαφέρομαι ερωτικά για σένα.
3: Είναι ουσιαστικά για να κερδίσεις και τη συμπάθεια. Έστω ότι θες να κάνεις καλή εντύπωση κάπου.
1: Συμπάθεια θα κάνω puppy eyes.
3: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Υπάρχει και αυτό εκτός από το puppy eyes.
2: Παιδιά, στο σεξ κοιτάτε εσείς.
3: Ανάλογα πόσο μας αρέσει ο άλλος.
0: Έχει γίνεται μια παρασυζήτηση.
2: Ναι, αλλά κάτσε τώρα εδώ δίκασε. Γιατί το κάνω πολύ καλά.
0: Επειδή σου αρέσει η σεξουαλική συζήτηση, για να καταλάβεις, έχει βγει ένα κονδύλωμα ραδιοφωνικό αυτή τη στιγμή. Το οποίο πρέπει εγώ να καταπολεμήσω.
3: Να καυτηριάσω.
0: Να καυτηριάσω. Κατάλαβες τι γίνει.
2: Κόφτω.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα
1: η κοινή.
2: Παίξαμε το φίλερ. Αφού δεν ήξερα ότι παίζει το φίλερ, δεν είχα βγάλει τα ακουστικά. Έλα, Όλγα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι ο Καυτηριασμός. Καλή με τη συζήτηση.
2: Θα προτιμούσε να έχει το κονδύλωμα.
1: Πραγματικά, ρε. Καλύτερα
3: παραμένουμε στον Καυτηριασμό.
2: Πάρα πολύ, ωραία. Σε ακούω, αγοροξυπνημένη. Να σου πω κάτι τώρα, εσύ που είσαι εκεί πέρα με το αγόρι σου και περνάτε καλά. Θες να βγαίνεις να μας λες τον καιρό, ρε παιδάκι μου, τα ξημέρωτα.
4: Τι μόνη είναι αυτή πια.
2: Όχι, επαγγελματισμός είναι, αλλά είσαι να ξέρεις ελεύθερη να μην το κάνεις και να αράξεις και να κοιμηθείς.
1: Τώρα που τις τόπες γύρισε.
2: Τι είπες?
3: Έχουμε γυρίσει.
2: Έχετε γυρίσει.
3: Αλλά μου αρέσει να λέω τον καιρό πάντα. Δεν είναι βίτσιο. Πες το όπως θες.
4: Λοιπόν, τώρα δεν γίνεται να μην το ρωτήσω. Ρε φίλε, μόνη της μου την υπάσα. Εγώ φταίω, με κοιτάς έτσι.
2: Λέγε.
4: Συγγνώμη,
3: Όλγα.
4: Εμένα φοβάσαι μόλις σου το πες. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Τον καιρό τον λες σε όλες τις καταστάσεις της ημέρας σου?
2: Δηλαδή?
3: Όχι, μόνο όταν είναι επαγγελματικό το θέμα.
4: Αν σου ζητηθεί, δηλαδή σε κάποια άλλη φάση.
1: Να μη σε νοιάζει.
2: Έλα, θα να συντάξει τώρα.
1: Τι θα ζητηθεί? Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο πιο ελαφρύ. Εσάς, ναι, το έχουμε συζητήσει πολύ. Θα μπορούσε.
2: Όχι, μου, αυτό που λέει ο Θανάσης, περισσότερο Βασίλη. Ναι. Είναι, πώς λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις Ιταλικά.
1: Ναι.
2: Αν σου το ζητούσε ο σύντροφό σου να του μιλάς Ιταλικά, γιατί τον γύρι σεξουαλικά, θα το έκανε. Ναι. Αυτό λέει ο Θανάσης.
1: Ναι, εσύ όμως, Δημήτρη μου, παίζεις μουσική. Θα σου ζητούσα εγώ ο σύντροφος να μου έρθει στο σαλόνι με το βρακί να μου κάνεις DJ.
4: Όχι, να σου κάνεις σκρατσάκια.
2: Όχι, αλλά εμένα μια κοπέλα μου έχει ζητήσει να της κάνω DJ σκρατσάκια. DJ Λίκη.
1: Επίσης, μια φορά εμένα, επειδή είχα βγει ραντεβού και. Παλιά που σου ήσουν μικρός και άντεχες.
2: Ναι, ναι. Παλιά που έπαιζα με δίσκους.
1: Που λειτουργούσαν οι καρποί.
2: Ναι.
1: Τι έλεγα? Α, ότι είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο και αυτός έτρωγε ένα σουβλάκι μέχρι να πάμε στο μπαρ. Λέει, πεινάω, θα πάω να φάω ένα σουβλάκι. Και του λέω, ωραία, θα περιμένω να φας τώρα, δεν θα μιλάμε. Και μου λέει, στο ραδιόφωνο δεν είσαι, μίλα εσύ όσο τρώω. Οπότε ξεκίνησα και έκανα.
2: Αυτό πότε έγινε?
1: 2-3 λεπτά.
4: Άρα πρόσφατα αυτό.
2: Τώρα επί μαπών.
1: Πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι.
4: Αφού δεν ήσουν στο ραδιόφωνο.
1: Έλεγα τις ειδήσεις όμως, του είπα τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Δεν μπορώ να πιστέψω αυτή την κοινότητα.
1: Πόσες ειδήσεις είπες μέχρι να φάει αυτός? Μου λέει, τι έγινε σήμερα, και ξεκίνησα και το έλεγα τους τίτλους ό,τι θυμόμουν.
4: Jukebox.
1: Τι να κάναμε, αφού δεν μπορούσε να μιλάει ο άλλος.
2: Ο άλλος τώρα πηγαίνοντας σε ένα μπαρ,
4: Όλγα, συγγνώμη,
2: λέει να φάω ένα σουβλάκι γιατί πεινάω. Δηλαδή μιλάμε τώρα, αυτή η αλληλέγγυη είναι μια κοινότητα ξεχωριστή.
1: Καλά, τα είχα περάσει φανταστικά με αυτόν τον τύπο.
5: Γράψτε μου την Όλγα να φύγω δύο λεπτά.
2: Έλα, Όλγα.
4: Η φυσικότητα, Δημήτρη, μας φέρνει κοντά. Όχι προετοιμασία.
2: Ναι, να κρατάμε και λίγο τα προσχήματα. Δηλαδή μου έλεγε.
4: Δεν έβαλε τζατζίκι.
1: Αφού πεινούσε ο Χριστιανός.
2: Καλά, τώρα θα φάει.
1: Ναι,
2: μου έλεγε μια κοπέλα στην Κεφαλονιά που. Ναι. Όχι οικομενικό, μου έλεγε για έναν τύπο που
5: φυσικά
2: βγήκαμε.
5: Όχι
2: λέει, ναι, φυσικά όχι οικομενικό, ναι. Βγήκαμε, μου λέει, του Ευαγγελισμού. Είχε πάει αυτός με την οικογένειά του, έτρωγε.
5: Ναι.
2: Και μετά είχαμε κανονίσει να βγούμε το πρώτο ραντεβού.
5: Ναι.
2: Εντάξει, το βράδυ. Και ο τύπος έχει μαμηθεί στη σκορδαλιά. Και του λέω. Μιλάμε βρωμοκοπάει. Και του λέω, λέει, σε κάποια φάση. Έχω ετοιμαστεί, εγώ κανένα. Και του λέω, ρε μαν, ρε μπρο μου. Ρε μπρούλι μου, που μου λέει. Ναι. Ο Βαλεντίνο με παίρνει να κλείσουμε πιάτσες για να παίξουμε μουσική. Μου λέει, μπρούλι μου, μη σε νοιάζει. Και θέλω να το πω, Βαλεντίνο, γκριτζάρω πολύ. Με τον μπρούλι, πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων.
5: Έλα, μπροκολόκο.
2: Ναι, μπρο μου, του λέει. Μα. Είναι το πρώτο μας ραντεβού. Δεν μπορούσες δηλαδή να μην φας σκορδαλιά, να τη φας μόλις γυρίσεις.
1: Η σκορδαλιά
2: δηλαδή,
1: είναι ρίσκι.
2: Δεν είναι ρίσκι,
5: είναι δεδομένο.
2: Είναι μια έπαρση. Αν μου επιτρέπεις τώρα, θα γίνω λίγο συνατσάκι. Λίγο πατριαρχική, του στείλω ότι εγώ είμαι άντρας και θα φάω και τη σκορδαλιά και θα έρθω και στο ραντεβού και θα σε ρίξω μωρή και θα το θυμόμαστε μετά που θα είμαστε μαζί ότι και στο πρώτο ραντεβού με σκορδαλιά ήμουνα. Οπότε ούτως ή άλλως θα έπεφτες.
1: Μήπως είναι απλά χάμπαρος.
5: Είναι.
2: Το ίδιο
5: και αχάμπαρος θα μπορούσε να είναι. Και θα μπορούσε να είναι και το άλλο που επίσης μου τη δίνει και είναι κοντά σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, το πατριαρχικό. Το μέσα στην ημέρα μου και στο πρόγραμμά μου έχω και αυτό το ραντεβού. Όχι!
2: Δεν είναι έτσι.
5: Δεν είναι έτσι.
2: Κάνε.
5: Και σου έρχομαι δηλαδή με τα ρούχα από το γυμναστήριο ιδρωμένος, γιατί είχαμε πει 6 και εγώ τελειώνα την προπονησούλα 5 και 4.
2: Και μπορεί και να είναι, αλλά για τα προσχήματα φτιάξου λίγο. Δείξε ότι έχεις ένα λεκέρμα, αλλά δεν φαίνεται.
5: Δείξε
2: ένα λεκέ καφέ. Πήγαινε, άλλαξε μπλούζα, ρε καράκι.
5: Δείξε ότι έδωσες λίγη σημασία στη φάση μας τη σημερινή. Αυτό.
2: Αυτό. Εδώ πέρα οι αλληλέγγυοι δεν συμφωνούν. Πάμε στην Όλγα μας που είναι κοκέτα αλληλέγγυα. Πάμε.
5: Η Όλγα, σε παρακαλώ.
4: Η αλληλέγγυη είναι πολύ καλή σε άλλα πράγματα όταν βγάζουμε.
2: Ναι, στις ληστείες μέχρι τώρα από ό,τι βλέπουμε. Με βάση την επικαιρότητα.
3: Τι σημαίνει αυτό το αλληλέγγυη, που θα μου εξηγήσει κάποιο.
5: Α, έχουμε εδώ τώρα τα κορίτσια πρέπει να συνεννοηθούν. Ρωτάει η Όλγα, τι σημαίνει αυτό το αλληλέγγυη, νομίζω έχουμε τον άνθρωπο να απαντήσει.
1: Αλληλέγγυα.
2: Φασαίως με ιδεολογία.
1: Ναι.
5: Φασαίως με οροσκόπο κρυό.
4: Όχι.
1: Πώς θα το
4: έρθει.
5: Βεβαίως και όχι.
2: Είναι το αντικείμενό του. Πρέπει να μιλήσει.
1: Θα πω απλά ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών.
5: Αυτό. Και κλείστη τώρα σιγά σιγά. Σιγά σιγά κλείστη αυτή.
4: Είμαι εδώ για σένα και εσύ είσαι για μένα. Αυτό θα πει αλληλεγγύος.
1: Είμαι εδώ να φας το σουβλάκι σου και να σου μιλάω μέχρι να το φας. Να πάμε μετά να πιούμε το ποτό.
4: Power of the people.
2: Δηλαδή εσύ. Α, τα θέλει ο ποπός σου.
5: Ναι, ρε.
2: Εσύ λέει τον περίμενε στον άλλο να φάει το σουβλάκι για να πάτε για ποτό. Από αλληλεγγύη.
1: Από αλληλεγγύη.
4: Μα ο άνθρωπος
1: κοίτα, είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό από το περιστατικό που περιέγραψες εσύ. Εμένα δεν μου φάνηκε κακό, είναι η αλήθεια.
4: Ούτε εμένα. Okay. Ούτε εμένα μου φάνηκε.
1: Μα κάθεσαι, δουλεύεις πόση ώρα. Μετά έχεις και να κάνεις μια δουλειά. Πας ερή, βρίσκεσαι κάπου.
4: Τα έχω κάνει και εγώ μπουκα, εγώ σε καταλαβαίνω.
1: Εγώ έχω περιορισμό.
2: Θα βρίσκεται να, να πάμε λίγο στον
1: πάμε
2: καιρό.
1: Στην, ναι. Πάμε έλα. Καιρό.
5: Γιατί είστε και γουρούνια, συγγνώμη κιόλα.
2: Έλα.
4: Sorry,
2: έλα.
0: Είχαμε την κορύφωση αυτή τη θερμή εισβολή. Φτάσαμε μέχρι και στην Αττική τους 33 βαθμούς Κελσίου. Από εδώ και πέρα λίγο αλλάζουν τα δεδομένα. Σήμερα θα ξεκινήσει η πτώση θερμοκρασίας αρχικά στη βόρεια χώρα σήμερα, που θα φτάσουμε κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη, όπως είχαμε πει, θα παραμείνει στη νότια χώρα. Ενώ από την Πέμπτη θα έχουμε πτώση και στα κεντρικά και στα νότια. Ενώ θα μπούμε σε μια φάση με περισσότερη αστάθεια. Πάρα πολύ συνηθισμένη για την άνοιξη, δηλαδή αυτές τις ανοιξιάτικες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν αναμένουμε κάποιες βροχές και τοπικές καταιγίδες προς την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ βροχοπτώσεις θα εμφανιστούν και στο Βόρειο Αιγαίο. Την Πέμπτη αυτές οι αστάθειες, δηλαδή τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, θα ενταθούν και στη νότια χώρα, δηλαδή και στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά, στην Αττική και στην Πελοπόννησο. Σήμερα θερμοκρασιακά θα είμαστε 24, ακόμα και 30 θα φτάσουμε, αλλά 30 πολύ τοπικά, σε καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
2: Με χτες, ναι, που είχε 32 χτες, έφτασε.
0: 33 στον Αυλό Νατική.
2: Να τη φάσκε να πριστείς. 32 σου λέω. 32 και 33. 33 και 33.
1: Ευτυχώς εσείς είστε κομψοί.
0: Δεν είναι αλληλέγγυος, Κατερίνα μου.
2: Δεν είμαι αλληλέγγυος. Εγώ το έχω πάρει από την αρχή. Εμείς οι μη αλληλέγγυοι έχουμε δηλώσει μη κομψοί.
5: Ναι, ρε, το έδειξε εξουσία το άσχημο πρόσωπό της.
0: Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία.
4: Τώρα Όλγα αξίζει να το κλείσει τη μάπα.
2: Είπε η Όλγα, είπε η Όλγα με το κόκκινο μαγιό της και την αλυσίδα στην κοιλιά.
5: Ναι, τώρα θα φοράει και ένα σακάκι κουφετί.
2: Εν κατακλείδη, ναι, εν κατακλείδη, καλή μου κοκέτα φασέα. Η φάση είναι δηλαδή ζέστη και κατά τόπους κάποιες βροχές ζεστές. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Είναι θερμική αστάθεια, έτσι λέγεται. Θερμικές καταιγίδες αναπτύσσονται τις θερμές ώρες της ημέρας. Διότι η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει στο έδαφος βοηθάει στο να έχουμε αναδικές κινήσεις. Και έτσι λοιπόν βγαίνουν αυτές οι καταιγίδες, οι μπόρες μεσημβρινές. Να πούμε ότι θα εξασθενήσουν και λίγο οι άνεμοι. Χθες δημιούργησαν κάποια μικρά προβλήματα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, ήταν αρκετά ισχυροί. Τώρα θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, μόνο στο Νότιο Αιγαίο 6.
5: Πολύ ωραία.
2: Σε ευχαριστούμε. Όλγα, σε ευχαριστούμε. Σήμερα έχεις δουλειά, θα πας ΑΕΡΤ. Πώς το βλέπεις το πράγμα?
0: Θα πάω να διαβάσω τώρα για να προετοιμαστώ για αύριο.
2: Καλά.
5: Διάβασμα.
2: Φανταστικό ακούγεται.
5: Ναι,
2: exciting θα το λέει κάποιος. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Παιδιά, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Άρα πρέπει να θωρακιστούμε, πρέπει να φοράμε την πανοπλία μας. Εν πάση περιπτώσει, κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Για ακριβώς αυτόν τον σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 ή 10454, να το πω καλύτερα για να μην ακούγεται 14. Είναι 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Περισσότερη μουσική. Ρος.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν
0: έλεγχο. Αυτός είναι ο Χριστόδουλος Παπαδάκης, ο αδερφός, παιδιά. Το next best thing, να ξέρετε, είναι ο Χριστόδουλος Παπαδάκης. Δυστυχώς έχει μπλέξει με αυτό το έρμα, με αυτό το βαρύδι που ακούει το όνομα Εβάνα Ζουμπούρογλου και τον χαντάκωσε. Πατριαρχικές αποφάσεις. Δημιουργώντας.
2: Τι έχει φτιάξει ζωή.
0: Τον έβαλε κάτω με το ζόρι να τη κάνει οικογένεια.
2: Έχει δει φως.
0: Και το παιδί έχει χάσει τώρα τη φόρα του, να πούμε, που ερχόταν. Αλλά έρχεται όμως. Συνεχίζει να έρχεται. Λοιπόν, πριν πάω στην τώρα πέρα από την πλάκα, Εβάνα Ζουμπούρογλου στην τηλεφωνική γραμμή στην άλλη.
3: Γεια σας,
2: Εβάνα. Γεια σας, παιδιά.
0: Έχουμε να πούμε αρκετά. Εγώ θέλω τώρα να πω μια στιγμή ότι είναι αυτή η φάση τη ΔΕΗ που σε καβατζώνει. Απλά και ωραία. 20% έκπτωση από About You. Ρούχα είναι αυτά. Γαμάτα ρούχα για την ακρίβεια. Έχεις 10 ευρώ κουπόνι από eFood και έχεις και 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Πώς θα τα κάνεις, πώς θα τα έχεις όλα αυτά? Μπαίνεις στο MyDay και μπαίνεις στο. Εκεί στο. Κάτσε να τα ναι. ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και τα τσεκάρεις όλα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα τρία που σας είπα. Δεν είναι δηλαδή μόνο το About You, το eFood και το Ferry Scanner. Έχει και με άλλες επιχειρήσεις σου έχει κάνει κολεγιά και σε έχει φτιάξει για να έχεις αντίστοιχες εκτόσεις. Μπράβο στη ΔΕΗ. Ξαναλέω λοιπόν, μπαίνεις στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Θέλω να πω πριν ξεκινήσει η Εβάνα ένα πολύ μεγάλο έτσι, δυνατή στήριξη στο Βασίλη τον Τζεκούρα, τον δημοσιογράφο του Μέγκα. Και πολύ καλό παιδί, δεν έχουμε συναναστραφεί πάρα πολύ. Έχουμε βρεθεί σε κοινές παρέες και έχουμε κάνει κανένα δύο συζητήσεις, μπορεί και τρεις. Είναι και το αγόρι της. Έλα, τώρα κόλλησα.
4: Το λένε.
0: Καλέ, ναι, αυτά παντρευτούν.
4: Εντάξει.
0: Έλα τώρα,
3: είναι στο χώρο η κοπέλα.
0: Ναι, μωρέ, στον Ευαγγελάτο είναι και εκείνη. Κόλλησε τώρα.
5: Τέλος
0: πάντων, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και είναι πραγματικά σαν να είναι αδερφός μου. Γιατί λόγω ενός πάρα πολύ ευχάριστου γεγονότος, το live news του Νίκου Ευαγγελάτου, δεν θα είναι εκείνος στα ηνία του τις μέρες αυτές, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Το λέμε, παίρνει πτυχίο το παιδί του Νίκου Ευαγγελάτου και θα είναι στη Νέα Υόρκη.
4: Νομίζω
0: η Τατιάνα Στεφανίδου είναι ήδη εκεί και θα περάσει η εκπομπή αυτές τις τρεις μέρες λόγω αυτού του ευχάριστου γεγονότος. Στα χέρια του Βασίλη Τσεκούρα και είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό και αισιόδοξο μήνυμα αυτό, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος με πολύ πείρα, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος που πρέπει να του δίνονται τέτοιες ευκαιρίες. Δεν είναι τυχαίο ότι του δίνει τώρα το βαρύ πυροβολικό του Μέγκα. Είναι η εκπομπή που κρατάει όλο το πρόγραμμα. Είναι τα υψηλότερα νούμερα του σταθμού το Live News.
5: Θέλω να πω κάτι λοιπόν, γιατί τώρα σύνδεσα, γιατί ήμουν στο κινητό μου, συγγνώμη. Ναι. Ο Βασίλης ο Τσεκούρας είναι ένα εξαίρετο παιδί. Είναι πολύ καλός δημοσιογράφος. Και τα έχει με τη Γογομπαλή.
0: Τη Γογομπαλή.
5: Η Γογομπαλή είναι, είναι πάρα πολύ καλή δημοσιογράφος και η κοπέλα είναι πεδίο που λέμε. Είναι έξω συνέχεια στον δρόμο, τη αξίζουν και θα είναι στα καλύτερα. Και επίση η Γογό, όταν πρώτο έρθε, ή όχι όταν πρώτο έρθε, νομίζω η δεύτερη, τρίτη χρονιά ήταν στην Αθήνα, τη νίκαιζα το σπίτι μου.
0: Έλα ρε.
5: Ναι.
2: Πολύ καλό.
6: Εξήγηκε και αυτή η είδηση.
5: Είναι εξαιρετικό παιδί και έχω γνωρίσει μέσα τη Γογομπαλή. Τον έρωτα από την αρχή με τον Βασίλη.
0: Πάρα πολύ. Νόμιζα όπως το είπες ότι.
5: Όχι, ρε. Εσύ.
2: Πήγε να βγει καλή είδηση.
0: Έχει μπει μπαλίνο.
5: Ντροπή.
0: Εντάξει, καλά, μισό.
4: Όχι, το δικό του.
0: Έγινε, ναι.
6: Σε κάθε περίπτωση πάντως, φαίνεται ότι τον εμπιστεύεται πάρα πολύ ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο οποίος για να λύσει την εκπομπή μόνο κάτι τόσο σημαντικό θα μπορούσε να συμβεί.
0: Κοίτα, προφανώς. Είναι όλη η ομάδα, ένα και ένα τώρα, είναι dream team. Όλα τα παιδιά τη ομάδα του Live News. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, έτσι. Και θα στηρίξουν τον Βασίλη. Αλλά και μόνο που του δείχνει αυτή την εμπιστοσύνη ο Νίκος Ευαγγελάτος.
6: Σημαντικό.
0: Και το κανάλι.
4: Βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
5: Από την άλλη, είναι δύο παιδιά τα οποία έρχονται, παιδιά πολύ δυνατά. Ναι, ο Βασίλης
0: και τους αξίζει.
4: Έρχονται, ναι. Αλλά αξίζει. Με προβληματίζει λίγο. Γιατί δεν μας προτίμησαν εμάς, ας
2: πούμε. Ναι, παιδιά.
0: Άμα θέλαμε να το ρίξουμε στα βράχια, θα μας το ρίξαμε.
4: Σιγά τα βράχια, ρε Δημήτρη.
5: Ναι, πάντως και εγώ να το πω αυτό του κύριου Ευαγγελάτου. Συγγνώμη, εγώ στα γκριν θα ήμουν πολύ καλά.
4: Ωραίοι που θα ήμασταν στα γραφικά.
5: Θα σου. Δηλαδή, ρε Βασίλη.
6: Ρε Βασίλη, αυτές τις τρεις.
5: Βασίλη, αυτές τις τρεις μέρες, άμα έχετε κάποιο, ένα πιο φαν θέμα.
4: Eurovision σήμερα.
5: Και βάλετε, ας πούμε, ένα γκριν. Φώναξε με να έρθω πίσω να κάνω τον Ακύλα.
4: Τη
5: Χοροζίδου να κάνει το ψηλό Ακύλα, Βασίλη.
0: Εδώ ο Ανδρέας. ο Ανδρέας ο Τηλιγάδης, μάπες 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας έτσι. Ο Ανδρέας ο Τηλιγάδης λέει, ρωτάει την μπουκάνα το σουβλάκι που έτρωγε ο Αλληλεγγύος, ήταν σουβλάκι μουλού ή μουλού σουβλάκι.
3: Μουλού σουβλάκι.
5: Ο Ανδρέας έχει τρία προφίλ και μας
3: θέλει. Ο Ανδρέας πόσους λογαριασμούς έχει, καλά, εδώ μας έχει μπερδέψει, έχει δύο.
0: Αράζει και ακούει μάπες χρόνια τώρα, είναι δικός μας πολύ. Λοιπόν, έλα Εβάνα, πάμε.
6: Λοιπόν, ναι, αρχικά να πω, συγκλονιστικός ο Άκυλας εχθές, μπράβο.
3: Ναι.
0: Συμφωνούμε όλοι.
6: Υπέροχος, παιδιά, σε κρατάει εντελώς όλο, όλη η σκηνική παρουσία, μπράβο, άντε και με την νίκη.
0: Ναι, την
6: και
0: νίκη.
6: Και να μην εκφέρουμε την νίκη.
0: Α, μπράβο, πες το, σωστά.
6: Μπράβο ρε παιδιά, να το πούμε, γιατί νιώθω ότι έχουμε δημιουργήσει όλη αυτή την προσδοκία και είναι πιεστικό αυτό.
0: Εγώ τα έχω πει.
5: Πάντως, άμα το πάρουμε ρε παιδιά, να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν έχει λίγο χώρο αντίστοιχο που να χωράει τόσο κόσμο στη Θεσσαλονίκη.
5: Το παλέτης χώρος εκεί που κάνουν τη ΔΕΘ.
0: Η ΔΕΘ είναι ρε φίλε περίπτερα. Δεν
5: ναι,
0: είναι,
5: είναι ανοιχτός ο χώρος όμως. Να το στήσουν εκεί.
0: Εντάξει, ο ανοιχτός χώρος έχει Θεσσαλονίκη.
3: Τι είναι, ορθά.
0: Αλλά αν εσέχει, το θέμα είναι να το φτιάξουμε ένα στάδιο.
5: Εκεί που θα κάνει ο Ρέμος, η συναυλία.
3: Στην παραλία.
6: Θα δούμε πώς θα πάει του Ρέμου και θα κρίνουμε.
3: Και θα γίνει ορθάδικο η Eurovision.
5: Ωραίο.
3: Μια, ορθάδικο με περιπτερό μπειρά, αλληλέγγυα Eurovision.
6: Εναλλακτικό.
4: Δεν μου αρέσει πολύ η ιδέα.
3: Τι να σου αρέσει.
0: Όλα η Κατερίνα τα ανάγει σε αλληλέγγυα μορφή.
3: Θέλω. Άμα πάνε και το κάνουν ορθάδικο, να πούμε, στέκεται τόσο κόσμο όρθιο εκεί. Γιατί στην παραλία Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί ρε παιδί μου κάθονται στην Eurovision. Όρθιοι όλοι.
3: Δεν υπάρχει επιλογή τη κερκίδα.
4: Γενικά έχει ένα άλλο ύφο η Eurovision. Δεν είναι να το παρουσιάσει Ματούλα Ζαμάνη και στα παρασκήνια έναν Ολέξ.
0: Ναι.
4: Θα το κάνουμε λίγο αλλιώς άμα είναι.
3: Αποκλείεται αυτή να πάταγαν ρε.
0: Η Νεφέλη Φασούλη.
4: Δεν θα μας λείψουν από το Eurovision.
0: Η Νεφέλη Φασούλη πιστεύω. Καλά, η Ρένα Μόρφη μας τα έλεγε αυτά και είναι, η Ρένα Μόρφη είναι σε τραγουδίστρια.
6: Η Ρένα Μόρφη είναι σε έκπληξη.
0: Ναι, είναι σε τραγουδίστρια η Κατερίνα Μπούκα.
4: Έλα λίγο.
0: Έτσι, λίγο,
4: έλα, λίγο.
0: Γλυκάθηκε. Γλυκάθηκε. Ξεκίνησε αλληλέγγυα, λοκομότο.
3: Για σου
0: ναι, πες τα Μάρκο, γεια σου Μάρκο.
3: Να ακούσουμε μετά το θα ανέβω να σε βρω. Πολύ ωραίο.
0: Ναι, βάλω το Βασιλική και τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Να τα τώρα.
6: Καλέ, ακούει η Ρία Ελληνίδου και ανεβαίνει στα τραπέζια.
0: Your face sounds familiar και τέτοιο. Πώς λέγεται. Και διαλεκτική με το Σακυρουβά.
4: Αμέ.
3: Για τα παπούτσια, το είδα και εγώ.
0: Πάμε. Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, να σα πάω τώρα στα θέματα.
0: Κάτι χτίζεται εδώ σε τηλεοπτική χημία, εννοώ έτσι.
4: Αχ, μη.
6: Εχθέ βρέθηκε καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα η Ελίνα Παπίλα.
4: Βεβαίως.
6: Βεβαίως γιατί, αφού σας θυμίζω.
4: Γιατί το είδαμε Μωρενό.
0: Ναι, ναι, το είπαμε αυτό. Δεν κρατηθήκαμε και τα είπαμε. Οπότε πες και στη γνώμη σου εννοώ.
6: Είπατε και τι είπανε.
4: Όχι.
0: Όχι, ναι, δεν τα είπα.
4: Καθόλου.
6: Ναι. Λοιπόν. Είπε λοιπόν. Τι τη ρώτησε λοιπόν ο Γιώργος.
0: Εμείς τα λέμε αυτά λίγο νωρίτερα για να τα ηχογραφεί ο Μπέζας, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό δεν σε πιάνει.
6: Να μας ακούει μετά ο Μπέζας.
4: Μωρέ, και αυτοί σε καμιά ώρα βγαίνουν μέχρι να το μοντάρουν εκεί να το ετοιμάσουν. Αυτό, κάτσε μωρέ, λίγο.
6: Δεν ήξερα εγώ να φτιάξω και το μοντάζ τη κάθε εκπομπή.
4: Να είσαι αλληλέγγυα.
0: Να είσαι αλληλέγγυα.
6: Ναι, είχε την τιμητική σου εχθές και θα πάω και εκεί. Ωραία, θα ξεκινήσω Εβάνα... από εκεί και όχι την Παπίλα.
0: Εβάνα μου, λοιπόν... μουλού, Εβάνα, ναι. Πάμε.
6: Ναι, μην μπερδεύετε με αυτά τα συνθηματικά εμένα.
0: Ναι, έλα.
6: Λοιπόν. Χθες λοιπόν είχε την τιμητική σου γιατί έπαιξαν τα απόσπασμα με τα όσα είπε εσύ Δημήτρη. Και τι είπε μετά ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Και τα παιδιά τα είπαν, δεν τα είπα μόνο εγώ. Εγώ
4: εμείς
0: τα...
4: δεν τα είπαμε, Εβάνα, καλά.
0: Είμαστε ομάδα, Εβάνα.
4: Δεν συμπληρώναμε εδώ.
0: Ναι.
6: Βέβαια, βέβαια, ναι. Αλλά είχαν βάλει τη φωτογραφία σου.
0: Ναι, ναι.
4: Μόνο!
6: Ναι. Εντάξει, δεν έβαλαν τώρα από τη φωτογράφησή μας που είχα και την κοιλιά.
4: Θα σας διαλύσω, σας ξέρω έναν εκεί στο πρωινό.
3: Να του στείλουμε μια ομαδική, να στείλουμε ένα δουλειό.
4: Έχουνε, Κατερίνα μου, έχουνε.
5: Δεν μας διαλέγουνε, Κατερίνα.
0: Έχουνε.
6: Ναι. Λοιπόν, και είπε ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή τα όσα είπατε.
4: Σε ευχαριστούμε.
6: Μπράβο, ναι, ότι του χρόνου μπορεί να μην είναι στην τηλεόραση. Γιατί δεν κανονίζει, λέει, μόνο το μπάτζετ το δικό του ένας παρουσιαστής. Γιατί, συγγνώμη, είπε ο Πάνος Κατσαρίδης ότι δίκιο έχει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε αυτά που λέει. Και λέει ο Γιώργος Λιάγκας, για ποιο λόγο έχει δίκιο, λέει. Γιατί εγώ μόνο τα δικά μου, λέει, θα κανονίσω το μπάτζετ. Κανονίζω, λέει, όλες τις εκπομπές. Γιατί ουσιαστικά μια εκπομπή έχει, αν πέσει στο budget δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε εγώ πρέπει να φροντίσω να έχει ένα ικανοποιητικό budget για να έχει ένα σωστό αποτέλεσμα η εκπομπή.
0: Αλλά ο Λιάγκας δεν διαφώνησε μαζί μου. Απλώς θέλει να πει τη μαλακία του τώρα. Αυτό έγινε και με χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο του τόπα. Και όλα του λέω πάσα και γκολ από άλλο γήπεδο σου έδωσα. Τώρα κάθε τώρα και ναι, λέει ότι διαφωνεί, τι διαφωνεί, αφού συμφωνεί. Και, αν, και γι' αυτό συμφωνεί τόσο που το χρησιμοποιήσει για να πει και αυτά που θέλει.
6: Ναι, ουσιαστικά δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ρεπορτάζ που θέλουν τελευταία να να μην τα βρίσκει με τον αντένα στις συζητήσεις.
0: Λοιπόν, για να τελειώνουμε το θέμα τώρα αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι ο Γιώργος στην τηλεόραση του χρόνου, γιατί είναι τηλεοπτικών, πραγματικά τηλεοπτικών. Όχι τόσο όσο κάνει με Νεγάκι. Και δεύτερον, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον αντένα. Για να τελειώνει το πανηγύρι τώρα αυτό. Όχι επειδή μου το είπε, το ξέρω. Όταν πήγε να την κάνει αλλού, σε μικρότερα κανάλια εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, την πάτησε και βλαστήμησε την ώρα και τη στιγμή. Λοιπόν, στον αντένα θα μείνει. Τώρα τι λέει και τι κάνει και τι διαπραγματεύσεις του συμβαίνουν εκεί. Που συμβαίνουν διαπραγματεύσεις. Αλλά στο τέλος θα γίνει αυτό που είναι να γίνει. Δηλαδή ο Γιουλιάκας θα κάτσει στον αντένα. Τελειώσαμε.
6: Είπε κάτι όμως που είναι σωστό.
4: Για να ακούσουμε.
6: Ότι η τηλεόραση μεταξύ μας μας έχει βάλει λέει, το διαδίκτυο. Εμάς τους τηλεοπτικούς. Ναι. Και
0: ξέρεις τι μου θυμίζει, Δον Κιχώτης που ξυφουλκούσε με ανεμόμυλους.
4: Ο εχθρός είναι η πλατφόρμα.
0: Ναι, ο εχθρός είναι ο ανεμόμυλος.
6: Ναι, λέει ότι εμάς μας έχει φάει το διαδίκτυο και αντί να είμαστε ενωμένοι, τρώμε ο ένας τον άλλον. Οπότε αυτό δεν βοηθάει. Ναι. Και ότι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και ουσιαστικά έτσι να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ο Γιώργος που
6: την
0: περασμένη εβδομάδα έβγαλε όποιον έβριζε το λάμπρο, τη Δευτέρα έφερε καλεσμένη την Μαριάντα Πιερίδη και την Πέμπτη έχει τη Μαλέσκου.
6: Τη Μαλέσκου έχει την Πέμπτη. Μπράβο αυτό.
0: Έγινε.
6: Mm-hmm. Τέλειο. Λοιπόν, να σας πάω όμως στην Ελίνα Παπίλα, γιατί και εκεί πέταξε την πηχτή του. Η Ελίνα Παπίλα λοιπόν με τον Γιώργο Λιάγκα δεν τα είχαν καλά, αλλά τέλος πάντων ήρθε και έκατσε στον καναπέ του. Και τι ρωτάει λοιπόν την Ελίνα Παπίλα ο Γιώργος Λιάγκας που σέβεται τον εαυτό του.
3: Τι.
0: Πόσα λεφτά βγάζει.
6: Βγάζεις χρήματα από το κανάλι σου στο YouTube.
0: Για να ξέρουμε.
3: Βγάζει.
6: Παιδιά δεν θα γινόταν από τις πρώτες ερωτήσεις.
0: Η Μπούκα ενδιαφέρθηκε όμως.
5: Για βγάζει φράγκους, σας το λέω. Εγώ τα βάζω.
3: Άσε ρε.
5: Όλα τη τσέπη της θα βάζει.
6: Είπε ουσιαστικά ότι είναι δική μου παραγωγή. Δεν ανήκω σε κάποιον όμιλο όπως άλλα βίτκαστ. Ότι έχω μια ομάδα ανθρώπων που με αγαπάει πολύ, μεταξύ αυτών και η Αγλαία Λάτσιου. Και τι? Ουσιαστικά ακόμη.
0: Ναι. Παραγωγή κάνει η Αγλαία Λάτσιου στην Παπίλα.
5: Έχει μια ομάδα ανθρώπων. Τη βοήθησε στην παραγωγή.
0: Με συμβουλές, ας πούμε.
5: Συμβουλές, με ανθρώπους.
4: Επειδή αγαπιούνται, σου είπε.
6: Λοιπόν, και είπανε και πάρα πολλά άλλα και είπε ο Γιώργος Λιάγκας, εγώ λέει την πλήρωσα για αυτά που είπε ο Πάνος Κατσαρίδης.
0: Καλά.
6: Και του λέει η Ελίνα Παπίλα, ναι, αλλά εσύ με είπες καημένη. Εγώ λέει, δεν έχω πρόβλημα, λέει, που είπες ότι θέλεις να πάρεις συνέντευξη από μένα. Είναι τιμητικό, αλλά εγώ μωρέ δεν δίνω συνέντευξη.
0: Καλά, καλά.
6: Να δίνω μια φορά τα δύο χρόνια.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να συμμετέχω τώρα σε αυτό το σκετσάκι που φτιάξαν εκεί πέρα για ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
4: Ναι, τώρα κάπως.
0: Ναι, δεν υπάρχει λόγος, προχωράμε.
6: Του λέει, ναι, αυτό δεν μπορώ να σας το πω.
0: Πες
6: του λέει, λέει στην Ελίνα Παπίλα, τι θα κάνετε του χρόνου, θα συνεχιστεί το Real View, μπλα. Και λέει η Ελίνα Παπίλα, αν δεν ανανεώσεις για του χρόνου, θέλεις να κάνουμε μαζί ένα μαγκαζίνο.
4: Συγγνώμη.
6: Δεν
0: το είπε για σοβαρά, αλλά δεν το είπε και για πλάκα.
6: Παιδιά,
0: το είπε έτσι και καλά ότι έρχομαι και σας τρολάρω στο χώρο σας. Καταλαβαίνεις αυτό το κόνσεπτ.
6: Εγώ πιστεύω, έρχομαι και το πετάω και ακούτε όλοι.
0: Όχι ρε.
6: Και έτσι θεωρώ.
0: Καλά.
6: Να σας θυμίσω κιόλας ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά και για την Ιωάννα Μαλέσκου που πάει την Πέμπτη στον Γιώργο Λιάγκα και κατά πόσο είναι έτσι μια δοκιμαστική συνάντηση και έρχεται πρώτα η Ελίνα Παπίλα και πετάει αυτό. Δεν ξέρω με τι έχει στο μυαλό της, αυτό το λέω. Αν δεν ανανεώσω, λέει ο Γιώργος Λιάγκας, θα σε καλέσω στην Τίνο του χρόνου που θα κάνω χειμώνα εκεί.
3: Καλό και αυτό.
0: Να σου πω, επειδή αλήθεια, εγώ γκριντζάρω λίγο περισσότερο όταν με λέει ο Βαλεντίνο Μπρούλι.
6: Αυτά είναι τα θέματα με εμένα σήμερα, να ξέρετε.
0: Ωραία ήταν, ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε, Μπρούλα.
0: Έγινε Μπρούλα μου. Λοιπόν, γελάει.
5: Γέλα, εντάξει,
0: τι να κάνει και αυτή.
4: Τι να κάνει και αυτή με αυτά και με αυτά.
0: Γιατί να κάνει.
4: Εδώ και λέει ο κόσμος, η Εβάνα.
0: Σωστά. Λοιπόν, Εβάνα, έχεις κάτι άλλο να φύγουμε, γιατί πραγματικά μας γκρίντζαρες τώρα. Κατάφερες και μας γκρίντζαρες.
4: Ναι, ντροπή.
6: Εντάξει, αύριο θα προσπαθήσω παραπάνω.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
6: Άντε, γεια σας.
0: Λοιπόν, μάπες, για ακούστε, υπάρχει το TOZI, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, μέσα από το οποίο οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά οι νέοι, τα έχει το TOZI. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Bet365

0: My Radio 104,6.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου και η ώρα είναι 8. Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media ερευνά η αστυνομία αναζητώντας απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες μαθήτριες έπεσαν στο κενό, με συνέπεια η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Γενική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ για σήμερα Τετάρτη, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαφθμόνος στις 10.30, με τους δημόσιους υπάλληλους να αντιδρούν επίσης στο νέο πειθαρχικό δίκαιο και στις αλλαγές στην νομιμότητα του κλάδου. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision κέρδισε ο Ακύλας με το Φέρτο. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα. Αστρολογικά ευνοούνται επικοινωνίες και μετακινήσεις.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mave Show.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Να πάρω εγώ τώρα την DHL. Κάτσε, δεν θα τα πω στον αέρα. Λοιπόν, όχι, δεν τα πω γιατί μπορεί να ακούει. Λοιπόν, ναι, ρε παιδί μου, είχα μία παράδοση. Να πω στου μάπε ό,τι σου μπορώ. Μία παράδοση εχθέ. Και... τι.
1: Απ' την άλλη, ίσχυσε το λίγο να σε ακούμε καλά, αγόρι μου.
0: Μία παράδοση.
2: Εντάξει, είχαν μια ωραία κόντρα. Και τη συνεχίζει η μπουκα. Έτσι, μου αρέσει η μπουκα.
1: Συνεχίζει να τρελαθεί.
2: Χώσε να τρελαθεί.
3: Εντάξει, ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
2: Μάρι, Μίτσο, πώ την ανέχεσαι τη βρωμιάρα, δηλαδή τώρα. When heaven gets dirty,
4: Hefne Lab. Καλησπέρα. Εκπληκτική μουσική που παίζετε. Μήπω όμω θα μπορούσαμε να ακούμε περισσότερη μουσική. Ευχαριστώ, λέει κάποιο εκεί έξω. Όποια η Γιάννα, ευχαριστούμε που μας μισό το τραγούδι με την κρίμα σου προηγουμένως. Λοιπόν, παιδιά, εξηγιόμαστε τώρα. Εγώ δεν ήρθα σπίτσα να σας πω πώς θα μαγειρέψετε πατάτες, ούτε πώς θα κάνετε μελέτα. Δηλαδή, βάλε εδώ λίγο πιπέρι, μη σπασταυγώ έτσι. Γιατί ρε μαλά, θέλετε εδώ πέρα να κάνω το κουμάντο. Θα μιλάω όσο γουστάρω, θα παίζω μουσική όσο γουστάρω. Καραγκιόζιδες, συνεταίρου σας βάλαμε. Άμα θέλετε να ακούτε μουσική, αγοράστε κανένα δίσκο, τζαμπατζίδες. Ή κατεβάστε τώρα, μάθετε και το download. Παπάρες. Μάθετε και το SMS.
1: Καλά τους τα πες.
4: Έχει άλλο κι άλλο έτσι. Συνεταιράκια γενικώς. Ήρθα εγώ στο σπίτι σας να σας πω πως θα βάλετε το σαλόνι. Πού θα βάλετε τους δίσκους. Τι ώρα θα μιλήσετε. Τι τραγούδια θα μας βάλετε. Δεν ήρθα. Ή γιατί έρχεστε εδώ και μου τη χαλάτε. Σκατόψυχη. Ψηφοφόρη του Παπαγεωργόπουλου.
0: Ψηφοφόρη του Παπαγεωργόπουλου. Είναι Θεσσαλονίκη, είναι από Θεσσαλονίκη τώρα. Αλλά είστε όμως το μοτίβο των μαπών. Ναι, μέσα στην κρίνια και μέσα στην μανούρα γιατί έτσι είμαστε. Και στην τελική. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε, αν θέλουμε να βάλουμε μουσική, γιατί αυτό είναι το Muppet Show. Όπως είπε και ο Γρηγόρης, κάτι κακομοίριδες εκεί που προσπαθούν να τα καταφέρουν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Γιατί αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος, η Κατερίνα Μπούκα και ο Θανάσης Πασά.
5: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Η Βασίλη. Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να σας πω ότι είναι εδώ το Τόζι, το οποίο είναι το απόλυτο εργαλείο. Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Η έφηβη λοιπόν, και όχι μόνο, έχετε ένα ψηφιακό σύμμαχο που σας βοηθά να ζείτε online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνήσετε τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, τα έχετε μέσα από την εφαρμογή Tozi, η οποία είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάμε και λίγο στους μάπες. Να πούμε καλημέρα στον Νίκο που για να ξυπνήσει το πρωί θέλει Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Θα δούμε αν θα προλάβουμε να σε βολέψουμε, φίλε μου.
0: Θα παίξει.
3: Καλημέρα.
0: Τι σαμπάρες. Να γάνει καρδιέ, σαμπάρε.
3: Αυτό πάντα προλαβαίνουμε. Έτσι. Καλημέρα στην Ειρήνη μας. Καλημέρα και στη Βίκη που εντόπισε την Παρασκευή την μπούκα σε έξοδό της.
1: Γεια σου, Βίκη.
2: Ναι, σε πολύ ωραίο live. Μπράβο.
1: Ναι, είχαμε ήμασταν στο ίδιο live. Στο Len Mike. Χιπχοπάς, ανερχόμενος.
2: Δεν ξέρει τι
0: εννοείται.
3: Ο καθένας κλέβει ένα μικρόφωνο.
2: Όχι τώρα, ο Στόλεν είναι πάρα πολύ καλό.
0: Στους ανερχόμενους πηγαίνεις επειδή όντως τους πιστεύεις ή επειδή είναι.
3: Είναι φτηνό το εισιτήριο.
0: Είναι φτηνό το εισιτήριο επειδή είναι ανερχόμενοι.
1: Όχι, αυτός μου αρέσει. Πήγα κιόλας με την εξαδερφούλα μου, την Ανδριανή, και τον αδερφό μου. Τον άκουγα πέρυσι, παιδιά.
0: Πώς δεν πήγες με το υψενικό τρίγωνο Μυρσίνη και Ηρακλής.
1: Έλειπαν, είχαν πάει Ιρλανδία.
3: Τι βαρέθηκαν.
1: Είχαν πάει Ιρλανδία αυτοί οι δύο.
2: Εγώ στην καραντίνα ρε τον έμαθα, τότε βγήκε νομίζω.
1: Ρε εσύ αυτός, δηλαδή πριν ένα χρόνο, τι να σας πω, είχε το 1/5 των ακροατών που έχει σήμερα. Μέσα σε ένα χρόνο εκτός.
0: Πώς τον λένε αυτόν?
1: Στόλεν Μάικ. Είναι, είναι πολύ μικρός.
0: Ο κλεμμένος Μάικ.
3: Είναι για να βάλουμε Στόλεν Μάικ και
1: μωρέ,
3: θα πούμε τσουτσούνια.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
2: Όχι,
1: να...
2: όχι, εδώ δεν μπορούμε.
0: Ήρεμα, παιδιά,
3: α, δεν μπορούμε.
1: Δεν ξέρω, έχει κάτι βρυσιδάκια μέσα, ίσως το φιλελές.
0: Πόσο χρονών είναι?
2: Μικρός.
1: Πρέπει να είναι τύπου από το είναι το 99. Άρα 27.
3: 26, 27. Και έχει το γνωστό χι το φιλελές.
0: Έχει τραγούδι φιλελές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Βάλε λίγο να
0: κουμπίσει.
2: Α, θέλετε να βάλετε.
0: Παναγίτσα μου.
1: Νομίζω στο φιλελές δεν λέει τίποτα βαρύ.
0: Ευθύνη. Ισχύα λίγο, ισχύα.
6: Δεν υπάρχει λόγος. Να μας αποδείξεις ότι είσαι οντός στο κόσ με κάθε τρόπο. Μα θα κόψω το ραπ, αλλά δεν το κόπω. Δεν χωνώ μόνο για μας, χωνώ παρά το δώσ. Πες μου ότι μέγα μας, πες.
0: Δεν πειράζει τώρα,

0: Ναι, τελικά είχε.
1: Και εγώ βαρέθηκα να τρώω και να χέζω.
2: Μα το Zodiac το είναι το πιο.
1: Ενστερνίζω με το πρόβλημα αυτό.
0: Το Zodiac είναι ωραίο, το καλύτερό του.
1: Για βάλε και το Zodiac.
3: Είναι το καλύτερό του.
0: Είναι μαζί με τον Τζαούλ σε αυτό που και ο Τζαούλ είναι ανερχόμενος.
2: Δεν πατάω, προσπαθώ να προλάβω.
1: Μην προλάβεις, σου είπα εγώ, το έχω πάρει πάνω μου. Ξέρω, ή σου είπα πριν που έβριζε να μην το κάνουμε τέτοιο.
3: Τώρα με Τζαούλ θα ακούσουμε. Ανερχόμενος και αυτός.
0: Ο Τζαούλ.
2: Τζαούλ δεν είναι, είναι.
0: Όχι, είναι Zodiac Stolen Mike Τζαούλ αυτό.
2: Ναι, ναι. Αυτό είναι.
1: Για
2: δυνάμωσο λίγο, αρχή μπαίνει η δυνατότητα.
1: Δυνάμωσο και βλέπουμε τώρα. Υπάρχουν φρισκές και φρισκές.
2: Όταν βγει ο Τζαούλ, κλείστο.
1: Ναι.
0: Ο Τζαούλ είναι τέλειος, ρε.
1: Αυτά ο Θανάσης εννοεί ότι βρίζει μόνο αυτό.
2: Στο ράδιο δεν μπορεί να ακούσει.
0: Πολύ καλό.
1: Ηρέμψε, Κατερίνα, ηρέμψε.
2: Θυμάσαι για τον μιλάει. Yeah.

0: με τα όπλα που κάνουν cruising και περνάνε.
1: Μπράβο.
0: Από... Δεν είμαι τόσο παππούς, εντάξει.
1: Όχι παππούς, να μην στο διάλο κάνουμε εδώ καμπλή.
2: Δεν είμαι ο Μερίνο. Εντάξει. Κομπλέ. Κομπλέ γιατί πάει στο πρωθυπουργό
3: και
2: μετά.
3: Και δύο μαζί.
0: Α, λένε πολιτικά μετά.
3: Λένε διάφορα που καλό είναι να μην τα ακούσουμε τώρα εδώ.
4: Λέει.
3: Ναι.
0: Κόψω λίγο για του δύο γιατί με κουράσανε. Πολύ αυτοί οι δύο. Αυτές οι δύο αλληλέγγυες μύγες.
4: Εγώ δεν ήθελα να το βάλουμε.
0: Το ξέρω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Δεν ξέρω ποιος με κουράζει.
1: Ναι, μάπες, η φάση είναι.
0: Ο Θανάσης Αλγέροντ είχε ένα ηρωισμό. Δηλαδή προσπαθεί να για την εκπομπή. Η άλλη τίποτα. Το έργο της. Για μην πω τι μου είπε πριν.
1: Όλοι υποψιαζόμαστε.
0: Έλα, άνοιξε το.
4: Εντάξει. Λέω.
0: Όχι, μην βρίζετε το Θανάση, παιδιά.
3: Ούτε εμένα, καλέ.
0: Εσύ να την βρίζετε, γιατί χρειάζεσαι λίγο στρώσιμο. Λοιπόν, μάπες, αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που το παίξαμε στον αέρα. Όσο πιστεύω με τους συνεργάτες μου, όσο μπορεί να παίξει. Γιατί δεν είναι θέμα βρισιάς, το πάτε στα πολιτικά. Ναι, πολιτικά δεν θα ήθελα τώρα να το πάμε εκεί. Σε κάθε περίπτωση, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούστηκε από τον αέρα του My Radio 104,6 και του Μάπες Show. Μπορεί να είμαστε λοιπόν κακομοίρηδες, αλλά ορίστε, τουλάχιστον original μουσική ακούτε από αυτή την εκπομπή και από αυτόν εδώ το σταθμό. Λοιπόν, συνεχίζουμε 6, 9, 8, 104 και 6, τι μας λένε, μας βρίζουνε.
2: Βλέπω κάτι.
0: Πάμε στα μηνύματα. Τότε διάβασέ τα, Θανάση.
1: Βεβαίως, καλημέρα. Να πούμε εδώ στον φίλο μας το Λευτέρη που κάνει και εκείνο τις δικές του προτάσεις. Δεν του άρεσε ο Στόλεν, αλλά έχει να μας πει άλλα. Καλημέρα και στη Θεανό που λέει: πάει καλά η νεολαία, είναι τραγούδι αυτό, Χριστός και η Παναγία. Θεανό μου ευλόγησε.
0: Ο γεγονός Θεανό ότι δεν σ' αρέσει και, που, και δεν το καταλαβαίνει σημαίνει ότι είναι όντως το τραγούδι της νεολαίας. Έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα.
3: Καλημέρα στο Βασίλη που λέει αλληλεγγύη στους ανερχόμενους, γιατί ρώτησε η φάση είναι ανερχόμενη. στη Χρύσα, στη Βαρβάρα που... πήγε για οπτικό έλεγχο, είχε κερδίσει το δώρο και λέει ευχαριστούμε παιδιά για τα ωραία δώρα. Πήγα χθες για οπτικό έλεγχο και θέλω γυαλιά. Ξενέρωσα γιατί πάντα έβλεπα καλά.
1: Εντάξει, με τα καλοφόρετα
3: τώρα. Χρόνια, ναι,
1: δεν είναι ηλικιακό.
0: Γιατί δεν πήγε στο Γιακουμέλο, ρε.
3: Στο Γιακουμέλο πήγε. Γι' αυτό
0: α, πήγε.
3: Πήγε. Νομίζω γι' αυτό είπε ευχαριστώ για τα ωραία δώρα.
0: Τέλεια, ναι, τέλεια. Γιακουμέλο.gr, παιδιά, εκεί πηγαίνουμε οι μάπες, γιατί ξέρουν και από μόδα και είναι και οπτομέτρες οι άνθρωποι. Ξέρουν και την επιστήμη του δηλαδή. Ξέρουν και τη μόδα. Και έχουν και αυτή την ωραία την προσφορά που σου κάνουν δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και τα γυαλιά σου. Διαλέγει τα γυαλιά οράσεως που γουστάρει, τη μόδα, τα έχει όλα εκεί. Ή αν θε τα φέρνει που σου αρέσουν, σου κάνουν δώρο άλλο ένα εντωμεταξύ. Τώρα ξέρει, οπτικά Γιακουμέλο και στα γυαλιά ηλίου. Πληρώνεις ένα και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Επισκεφτείτε το διακουμένος.gr ή τηλεφωνήστε στο 210-300-1510. Ο νικητής που θα βγει στο τέλος της εκπομπής, σε λίγο δηλαδή, και εκεί γύρω στις 9, και θα μας πει ποιο ποίημα ξεχώρισε από αυτά που θα γράψουμε, θα τσιμπήσει δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως από τα οπτικά Γιακουμέλος. Διακουμένος.gr ή στο 210-300-1510. Έχω και την άλλη άποψη που χαίρομαι πάρα πολύ που μας ακούνε και οι μεν και οι δε, γιατί μας ακούνε και οι αστυνομικοί και λένε αμάντια. Λέει, όλοι λέει κατακυνηγημένοι από την αστυνομία. Λέει, χωρίς. Εν τω μεταξύ είναι και γυναίκα. Δεν θέλω να πω. Λέει, το καλύτερο λέει. Εν τω μεταξύ μας βρίζουν και μας έχουν γραμμένους. Δεν σιγά μας δίνουν λαϊκή σημασία που τους κυνηγάμε. και καταλήγει. Καλά που είμαστε και εμείς και έχουν λέει δισκογραφία στο διάλογο.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Έλα ρε Αμάντα, και εσύ μας έλειπες τώρα. Για πες τι
2: γίνεται. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Με την Αμάντα λοιπόν, εχθές που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, καταλήξαμε στο συμπέρασμα. Για άσχετους λόγους δηλαδή. Δεν ξέρω τι θυμάμαι τι αφορμή. Α, θυμάμαι τι αφορμή, ναι. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα λοιπόν, ακούστε, σε ένα συμπέρασμα που ενδεχομένως να είναι και δίδαγμα. Δηλαδή θα το πω, θα το μοιραστώ τώρα και δείτε στον καθένα ξεχωριστά αν ταιριάζει.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν η δική του η πορεία και η εμπειρία το δικαιολογεί, το στηρίζει.
3: Πρόσεχε.
1: Λοιπόν, καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ό,τι δεν έγινε και σε στεναχωρεί, είναι μια μορφή ουδέν κακών αμοιγές, κάθε πόδιο και καλό στα κομμενικά.
3: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, λέει ότι ό,τι δεν έγινε και σε στεναχώρησε εκείνη τη στιγμή που δεν έγινε, ό,τι χιλόπιτα έφαγες, για μένα μιλάγαμε,
2: αχα,
1: και βγάλαμε τρεις συγκεκριμένα, τελικά κατέληξε πάρα πολύ κακά. Δηλαδή, αν τελικά δεν είχε γίνει αυτό και δεν είχα στεναχωρηθεί, θα ήμουν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση βάσει τη εξέλιξη των πραγμάτων με αυτή την κοπέλα. Mm. Και αυτές ήταν τρεις οι περιπτώσεις, όχι μία.
2: Έχεις και κάποια περίπτωση.
3: Σώθηκες που... κοινό.
1: Ότι σώθηκα.
2: Που είσαι σίγουρος ότι θα ήταν τέλειο και το χασες. Έστω μία.
1: Δεν έχω, ευτυχώς.
2: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Για να είχα μια σχέση τώρα και να είχα οικογένεια, ναι, έχω αφήσει τέτοιο πράγμα.
2: Όχι,
1: αλλά τέλειο να, ήταν... να είμαι ερωτευμένος και να περνάω φανταστικά. Όχι, δεν
2: αυτό,
1: έχει περάσει και το
2: έφτιαξα. Αυτό καλό, όχι επαγγελματικό.
1: Όχι. Όχι. Αλλά ναι, και για να μην φαίνομαι τώρα ο μονοπάτος, και κάποιοι άλλοι μπορεί να το πει αυτό, ότι σώθηκα με τον Ουγγαρέζο έτσι
2: όπως
1: εξελίχθηκε η φάση του.
2: Εννοείται. Μα δεν είναι ότι φταίει ο άλλος και σώθηκες. Σώθηκες από μια φάση που δεν σου πήγαινε τελικά.
1: Ναι, αυτό.
4: Από μένα έχει σωθεί κόσμος.
1: Φου, και από μένα. Σε πόσους ψυχολόγους έχουμε γίνει θέμα συζήτηση?
4: Εγώ σε πάρα πολλούς.
3: Αυτό σου σε γαργαλάει πάρα πολύ.
1: Κατερίνα, έχει πει την ψυχή σου για μένα.
3: Εννοείται, καλέ, για όλους σας έχω πει.
1: Για μένα
4: τι έχεις πει?
1: Ναι.
3: Τι έχω πει, γενικά μπορεί να σας αναφέρω.
1: Συγγνώμη, η ψυχολόγος σου έχει κάποια άποψη για μένα? Μην πάω και σκάψω το γραφείο.
3: Λοιπόν, δεν σε έχω φέρει σαν βασικό θέμα συζήτησης. Να πω ότι σήμερα έχω θέμα με τον Ουγγαρέζο, γιατί με ζόρισε. Αλλά θα της πω πάνω στην κουβέντα ότι ο Ουγγαρέζος π.χ. μου είπε αυτό, ο Θανάσης αυτό, ο Βασίλης αυτό.
2: Ναι.
3: Κάτι θα αναφερθώ. Αλλά
2: δεν θα πρωταγωνιστήσουμε.
3: Όχι, δεν θα πρωταγωνιστήσετε προς το παρόν.
1: Και σου λέει ωραία, 60 ευρώ. Μάλιστα. Ναι. Εσύ, Αμάντα, πηγαίνεις σε ψυχολόγο, δεν πηγαίνεις? Ή κάνω λάθος?
3: Όχι.
1: Α, δεν πηγαίνεις. Ναι.
2: Δεν της φαίνεται.
1: Ήθελα να ρωτήσω, Βασίλη, ήθελα να ρωτήσω και άλλους που έχουν. Εσύ, Βασίλη, τι πας? Πας, έχεις πει για μένα? Έχεις πει,
3: αφού είσαι. γελάει γιατί ξέρει.
1: Δεν σου πω. Και τι σου έχει πει?
3: Παρετήσου.
1: Σου έχει πει άσχημα πράγματα, δεν με πάει. Δεν με χωνεύει.
3: Κοίτα, ρε παιδί.
1: Δεν λένε. Δεν παίρνουν θέση.
4: Όχι, εντάξει, να.
1: Τι? Πες τη γνώμη σου και εσύ. Δεν είναι για την ψυχολόγο της Βασιλικής.
3: Εγώ λέω να πας ένα ψι για να δούμε. Όχι, γιατί θες να είσαι αρεστός στους ψι.
1: Αυτό είναι ωραίο.
3: Έχεις άλλη ειδικότητα που θες να είσαι αρεστός εκτός από τους ψυχολόγους? Δηλαδή θες να σε πηγαίνουν οι γιατροί, ας πούμε, ή στρατιωτικοί ή πολιτικοί?
1: Γιατί μου τους πάει. Βασίλη, εσύ πας σε ψυχολόγο?
2: Εγώ έχω πάει σε ψυχίατρο. Δεν έχω κάνει τύπου έτσι συνεδρίες που λέμε και τα σχετικά. Και όχι, δεν έχω πει για κανέναν, νομίζω.
3: Για να πάρεις απαλλαγή από στρατό.
4: Εγώ το είχα συζητήσει πάντως αυτό.
1: Για μένα.
4: Το προβληματισμό σου.
1: Ναι.
4: Ότι λέω, αυτό μου είχε πει, ότι έχει πολύ έννοια ότι κάποιες κοπέλες έχουν μιλήσει. Και τώρα το έχω και εγώ. Και μου κάνει. Μου λέει, πολύ ωραίο αυτό. Πρέπει να το διαδώσετε, γιατί έχουν πέσει λίγο στα ραντεβού τελευταία. Οπότε εμένα με ειρωνεύτηκε.
1: Ναι. Έχω περίπτωση πάντως, πριν πάμε στην Αμάντα, που τύπος είχε εξωσυζυγική σχέση και η ψυχολόγος της εξωσυζυγικής σχέσης της είπε ότι η συμβουλή μου είναι να το αφήσεις αυτό. Είναι ένα τοξικό πράγμα, μια συνθήκη η οποία σε χαλάει. Mm. Δεν σου κάνει καλό.
4: Όχι ηθικά.
1: Ουσιαστικά, ναι, ναι, μέσα σου σε κατατρώει αυτό και όπως το βλέπω δεν έχει και κανένα. Δεν θα έχει και καμία καλή έκβαση.
2: Έχει πάντως πολύ μεγάλη σημασία.
1: Κάτσε να τελειώσω,
2: συγγνώμη, νόμιζα
1: ναι, και αυτός, και τον χωρίζει τέλος πάντων, τον παντρεμένο, και πήγε αυτός και τραμπούξε την ψυχολόγο.
3: Νόρες.
1: Φοβερό.
3: Ναι, μωρέ.
2: Καμιά φορά.
1: Τι ναι, μωρέ.
2: Χρησιμοποιούμε τους ψυχολόγους για αυτά που θέλουμε εμείς και πάμε και λέμε και αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, πάω εγώ, λέω και μετά σου έρχομαι έτοιμος από αυτά που μου είπε ο ψυχολόγος, αλλά εγώ δεν του έχω πει τα πραγματικά μεταξύ μας.
4: Καλέ.
1: Είσαι στην πηγή του προβλήματός μου. Αυτό λέω εγώ. Δεν τα έχω με τους ψι. Τα έχω με τον άλλον που τα λέει όπως θέλει. Δηλαδή, τα έχω με την έλλειψη δικής μου οπτικής. Αν θες να κάνεις κρίση, αλλά εδώ οι Βασίλειο δεν κάνουν κρίσεις.
2: Συνήθως όχι. Συνήθως σου λέει για σένα.
1: Αν θες να κάνεις κρίση, μην μου βγάζεις αυτό που σε πληρώνει ότι έχει δίκιο. Αν θες να κάνεις κρίση. Και εμένα που δεν άκουσα την άποψή μου ότι είμαι λαλάκας.
4: Αυτά που μας λένε οι ψυχολόγοι είναι, συμβαίνει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει και με τις σχέσεις μας. Τσακώνεσαι με τις
1: σχέσεις. Συμβαίνει να συμβαίνει, έχεις δίκιο.
4: Τσακώνεσαι με τις σχέσεις σου, σου λέει κάποια πράγματα. Εσύ ακούς και καταλαβαίνεις αυτά που θες να ακούσεις.
1: Ναι, ναι.
4: Και το ίδιο γίνεται και στους ψυχολόγους. Σου λέει ο ψυχολόγος Α, Β, Γ, σου δίνει όλες τις επιλογές, αλλά εσύ θα ακούσεις αυτό που σε δικαιώνει μέσα.
1: Σωστό. Ένα όμως αυτό που λες. Ο Βασίλης λέει άλλο. Λέει ότι εσύ τροφοδοτείς τον ψυχολόγο με τα δικά σου. Για να πάρεις αυτό που θες.
2: Ναι, οριακά κατευθύνεις και δεν είναι όλοι σε θέση να το καταλάβουν, ας πούμε, και να το ελέγξουν.
1: Γι' αυτό πρέπει να είσαι. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να διαλέγεις πιο. Ψυχολόγο που να είσαι πιο ευφυής από αυτόν.
4: Παιδιά, δεν έχει να κάνουμε αυτό, έχει να κάνουμε την ειλικρίνεια. Εγώ όταν πήγα στον ψυχολόγο, λέω και άδεις, Α, Β, Γ, Δ. Τα έκανα.
1: Εσύ τα πες όλα, όλα για να φύγουν όλα στο πεντάρικο, για να μην πληρώσεις ξανά.
4: Όχι, δεν αυτό.
1: Λοιπόν, 60 ευρώ θα στα πω όλα από την αρχή που γεννήθηκα μέχρι τώρα για να τελειώνουμε. Λοιπόν.
4: Όχι, για να έχει μια εικόνα, ρε φίλε.
3: Να είσαι έτοιμος, ρε παιδί μου, να πας και να πεις θα εκτεθώ. Θα φανερωθώ. Γιατί είναι, αυτό που λέει, είναι αυτό που λέει ο Βασίλης, ρε, ότι το χρησιμοποιείς για την εκτεθώ.
4: Αν μου απαντήσουν στα πάντα σε τρία ραντεβού, εντάξει, 150 ευρώ.
1: Ναι, ρε μαν, αφού σε ξέρω. Σε ξέρω, ρε μαν μου. Παπαρμπουκάκι μου.
4: Παπαρμπουκάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε, έλα, μάτα, sorry.
5: Λοιπόν. Και τι δεν έχει σήμερα. Να ορίστε, εδώ πέρα είναι ψυχανάλυση αυτό το
1: σήμερα. Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα, Αμάντα, ε. Άμα σου πω ότι ναι, έχω χεστεί πάνω μου, ενώ δεν ασχολούμαι κιόλας.
5: Έχει απ' όλα. Χθες ήμασταν καθυλωμένοι με Eurovision, σήμερα θα έχουμε τα μάτς τελικούς. Και πάει λέγοντας, νομίζω όντως ξεκινάμε με το μάτς το πιο ενδιαφέρον, γιατί ο νικητής του Βαλένθια Παναθηναϊκός σήμερα θα πάρει και το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four.
2: Τέρμα τα ψέματα.
5: Στις 10 λοιπόν.
1: Εγώ τίποτα
5: βράδυ...
1: τον κουμπάρο μου τον λύσει σκέφτομαι, που έχει δύο παιδιά στο κεφάλι. Τη γυναίκα του, εντάξει, είναι και με τα φεγγάρια της αυτή. Μία στο κεφάλι, μία εκείνος είναι στο κεφάλι της. Έχει και τη δουλειά, έχει όλα αυτά τα έχει, φοβάμαι μη σκάσει. Πάρε το χάπι σήμερα, Λιλή.
5: Δίαιτα κάνει ακόμα.
1: Προσπαθεί. Τι να κάνει.
2: Έχει το χάπι.
1: Μου λέει προχθές, τον είδα προχθές, ήταν, μου λέει, πώς με βλέπεις. Τίποτα.
2: Ίδιος.
1: Τίποτα. Λέει, δεν έχω χάσει 4 κιλά.
2: Έτσι μου λέει και η μάνα μου.
1: Πού ρε μάνα του λέει.
2: Και μετά πιάνει την μπλούζα, την τραβά και λέει, πλέον τα ρούχα.
1: Ρε κουμπάρε του λέει.
5: Τέλος πάντων. Να έχει τόσα ζόρια ο άνθρωπος, να έχει και ναι. Αυτό.
1: Πάρε χάπι σήμερα, Λιλή. Πάρε χάπι. Έλα, πάμε.
5: 10 η ώρα αναμετρώνται οι δύο ομάδες με στόχο τη νίκη πρόκριση στην Ισπανία. Τίποτα άλλο δεν λέω. Αυτό
2: φτου, φτου.
5: Αυτό το σημερινό και μετά τέλος. Μετράμε από αύριο αντίστροφα για το Final Four την άλλη εβδομάδα. Αυτό είναι. Για πότε θα φύγει και θα λέμε ο Τάδε πήρε την Ευρωλίγκα. Να δείτε πώς θα φύγει νερά.
1: Ποιος το λέει αυτό. Τώρα ξεκινάνε.
5: Καλά, εγώ νομίζω... Την άλλη εβδομάδα έχουμε Final Four.
1: Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα.
2: Τα δύσκολα είναι τώρα.
1: Τώρα είτε με τη μία, είτε με τη μία εκδοχή, σήμερα. Είτε με την άλλη. Δηλαδή, είτε πάνε και οι δύο ελληνικές ομάδες εκεί και παίξουν στον τελικό. Είτε δεν πάνε και παίξει μόνο Ολυμπιακός. Και στις δύο περιπτώσεις έρχονται πράγματα, έρχονται δύσκολες.
5: Ναι, αλλά είναι, αυτό δεν με τιμά που το λέω. Γρήγορα.
1: Αυτό
5: δεν σημαίνει ότι θα. Νεράκι ναι, θα φύγουν. Δηλαδή είναι τώρα.
1: Ότι θα έρθουν γρήγορα, θα έρθουν. Δεν ξέρω αν θα φύγουν γρήγορα.
4: Αυτό θα μείνει για πολύ καιρό.
1: Ναι, γιατί θα μείνει στίγμα, θα μείνουν αυτά. Φοβάμαι πολύ, εγώ φοβάμαι. Τέλος πάντων.
5: Ή μπορεί να μείνει και ως κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Καλά κάνεις και το λες, ναι, γιατί υπάρχει αυτή η εκδοχή. Ναι,
2: ναι μάντα.
5: Οπότε είναι το σημερινό και μετά είναι το άλλο Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, Κυριακή. Αυτά.
2: Τίποτα, τελειώσαμε.
5: Ναι, ναι, τελειώνει, τελειώνει, τελειώνει. Πάμε για Μουντιάλ, Ντουγρού. Επίσης σήμερα έχει και. Μπάσκετ play-offs τον Ολυμπιακό με τον Κολοσσό που παίζει Basket League για τα εγχώρια, γιατί είναι και αυτό όταν τελειώσουν τα της Ευρώπης θα έχουμε και τα δικά μας εδώ.
1: Πάντα
5: πέρα
1: ήταν
5: μετά.
1: Αυτά τα ρέστα, όποιος έπαιρνε την Ευρωλίγκα ναι, ναι, μετά ναι. Ήταν και το πρωτάθλημα, οπότε προσπαθούσε να σώσει και την αξιοπρέπειά του αυτός που την έχασε.
2: Σωστό.
1: Και έχει γίνει και αυτό, παράδειγμα. Δηλαδή είχα τότε, στο Παρίσι θυμάμαι τότε πήρε το Final Four ο Παναθηναϊκός, γύρισε πίσω με τον έλα, με τον μαύρο τον NBA τον που σηκώθηκε και έφυγε μετά.
5: Το Παρίσι.
1: Έλα τώρα. Ποιος ήταν μωρέ που πήρε το Παρίσι, ο.
3: Πήρε το Παρίσι.
1: Ο Ντομίνικ Βίλινς. Με τον Ντομίνικ Βίλινς το παίρνει ο Παναθηναϊκός το Final Four και γυρίζει πίσω και παίζει με τον Ολυμπιακό και τρώει στο κεφάλι 35 πόντους. Και του παίρνει μέσα στο σεφ ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Ο Ντομίνικ Βίλινς έφυγε όμως. Μετά το ευρωπαϊκό σκιώθηκε και έφυγε αυτός.
2: Ναι.
4: That's life.
2: Είχε αλλού να πάει.
1: Ο Κουμπάρος μου λέει: λοιπόν, 6,5 ρεμάν έχω χάσει. Έλα, ένα χειροκρότημα για
3: τον Μπράβο, ρε, εσύ.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Καλή συνέχεια και.
1: Ξέρεις τι, τα χάνει υγιώς, δεν τα χάνει όσα και εμένα που δεν τρώω.
3: Κάνει
1: που...
3: απώλεια και συντήρηση μαζί.
1: Μπράβο.
3: Για να μπορέσει να τα κρατήσει.
1: Και λέει: ο Λύση έχει βάλει διπλή υπενθύμηση σήμερα. Το πήρε 7 και 4 το πρωί για σιγουριά το χάπι και θα το ξαναπάρει συγκεκριμένα πριν το μάτς, συγκεκριμένη στιγμή για να βαρέσει το πικ του χαπιού. Το πικ του μάτς.
2: Ρε τι πάθαμε.
1: Μα ξέρεις τι, μερικοί άνθρωποι ρε,
2: θέλει μελέτη.
1: Είναι η ζωή τους αυτό. Τώρα ο Γιώργος όντως περιμένει να χαρεί ή να στεναχωρηθεί από αυτό.
2: Βέβαια.
1: Έτσι είναι, καλός ή κακός, έτσι είναι. Τι κάνουμε τώρα.
2: Όχι, όχι, το δεχόμεθα.
1: Άλλοι κάνουν.
5: Το χάπι, εγώ πάντως λέω να το πάρει πριν.
1: Πριν θα το πάρει, με αυτό σου λέει.
5: Να,
1: για να είναι σε δράση,
2: ναι,
1: το χάπι. Αυτό, σου
2: αυτό
1: λέει.
2: Όχι μόλις του ήρθε ο στούμφος.
1: Έχει βανέμπτο. Δεν το έχει ο ντρούχος μου του.
2: Ναι.
5: Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα, ότι το έχει προγραμματίσει πάνω στον Ντουβρουτζά.
2: Όχι σαν εσένα που περιμένεις να φτάσεις στο προχώρητο και μετά βγαίνεις για περπάτημα.
1: Δεν είναι και η ίδια ηλικία. Ναι, δεν είναι και η ίδια ηλικία, άλλο τώρα είναι.
5: Καλά, κοντοζυγώνω κι εγώ.
2: Αχ, Δημήτρη μου, μην νομίζεις κι εγώ με την Αμάντα που είμαστε ίδια γενιά. Άμα καβατζάρει τα 30 ο άνθρωπος. Όλα είναι ίσωμα μετά, δεν έχει γυρισμό.
5: Απρόβλεπτα μετά όλα.
1: Πάμε, άντε να δούμε τι θα γίνει. Δεν θέλω να ρωτήσω προγνωστικά, δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα. Ούτε κατάσταση ομάδων, τίποτα. Πάμε να δούμε, να μακάρι να περάσει. Όχι επειδή με η ελληνική ομάδα.
5: Έχει αυτό. Και άλλο τώρα.
1: Τι
5: έχει
1: άλλο
5: και ποδόσφαιρο, playoffs, 7 και μισή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει, okay, ό,τι και να έχει γίνει, μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει κλειδώσει τέταρτη θέση, ο Ολυμπιακός να έχει το κίνητρο της δεύτερης ή τρίτης, αλλά ένα ντέρμπι είναι πάντα ένα ντέρμπι.
2: Κανείς δηλαδή, δεν τα αφήνει έτσι, κάτι...
1: πάντα.
5: Ναι. Είναι αυτό που έλεγες και λίγο πριν. Πέραν του τίτλου, έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα τώρα το ντέρμπι. Και την ίδια ώρα, 7.30 επίσης, είναι και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή και ο Ολυμπιακός έχουν το κίνητρο το αγωνιστικό για τις θέσεις 2 και 3 όπως έχουμε πει. Και έχουμε και ένα πόλο ανδρών, κερασάκι στην τούρτα για τους μερακλείδες που δεν θέλουν, ρε παιδί μου, σου λέει, να δουν μπασκετοποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ναι,
5: θέλουν
1: ωραία.
5: Να δουν
1: άλλο μάτι να πούμε. Ναι.
5: Ας δουν 9.30 Champions League πόλο ανδρών, Μπρέσια Ολυμπιακός. Υπάρχουν και αυτά. Ναι. Έχουμε από όλα δηλαδή σήμερα. Και μπάσκετ Ευρωλίγκες και μπάσκετ Λίγκ και Σούπερ Λίγκ. Ο καθένας ας δει ό,τι θέλει.
1: Να μην τα δείτε, αντίθεση, θα δούμε ό,τι θέλουμε. Ναι,
5: ό,τι θέλετε.
1: Βλέπω λίγο και εσύ
5: αγανάκτηση.
1: Έχουμε και εμείς αγανακτισμένες αυτήν εδώ την εκπομπή.
5: Ναι. Σας δίνω σήμερα το ελεύθερο.
1: Ναι.
5: Cheat day. Ναι. Λοιπόν, υπεροχότητος διαιτητής, βοηθός διαιτητή βασικά,
2: ναι,
5: ο οποίος δεν είχε πει στη γυναίκα του ότι θα πάει σε αγώνα. Όμως
2: για
5: έλα
2: δουλειά.
5: Το μάτς. Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν το είχε πει.
1: Δεν
5: τώρα,
1: ενημέρωση.
5: Σαν τον Σάκη
1: το Σάκη του Παπαμιχάλη, τον Νιχολίπτη, που πήγαμε προχθές να φάμε στο γείτε μας στον Συρίγο και έβγαζε φωτογραφίες στα φαγητά για να τα στείλει στη γυναίκα του για επιβεβαίωση ότι έχω βγει με τα παιδιά. Και πριν τα φάμε, δεν έβγαζα εγώ να ανεβάσω για Instagramικούς λόγους τέλος πάντων. Και έβγαζε ο Παπαμιχάλης για να τα στέλνει στη γυναίκα του ότι είναι με τα παιδιά. Ότι δεν είναι με, δεν ξέρω, με κάποιον
3: γιατί
1: άλλο.
3: Γιατί έπρεπε πριν τα φάτε.
2: Γιατί για μετά τι θα δείχνει τα πιάτα.
3: Σωστά και αυτό.
1: Σωστό, όχι, για να σου δείξω. Να σου πω, για να έχει και τη δικαιολογία ότι στέλνω και λίγο τη συνταγή. Όχι ότι τρώω παντόφλα τώρα. Ουσιαστικά όμως ήταν το σύνθημα ότι είμαι εδώ με τα παιδιά, δες κιόλας.
4: Ρε τον έρμο.
1: Έρμος, ναι.
5: Ο βοηθός διαιτητή λοιπόν. Δεν είχε ενημερώσει, δεν είχε πει. Ξέρω εγώ τώρα, μπορεί να ήθελε η γυναίκα του να κάνουν κάτι άλλο και να είπε εκείνο ότι.
2: Δεν μπορώ, θα πάω να έχω υποχρέωση.
5: Ναι. Το μάτσο όμως είχε τηλεοπτική μετάδοση.
2: Δεν θα είχε.
5: Και όταν το κατάλαβε, άρχισε να βάζει το σημαίακι μπροστά του για να κρυφτεί. Στην παρουσίαση των ομάδων. Και φυσικά. Viral το βίντεο. Μόνο να δει το διαιτητή που βάζει το σημαίακι μπροστά για να μην φανεί το πρόσωπό του. Εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Είναι όντως για τη γυναίκα του. Μην χρωστάει σε καμιά εφορία αυτός.
3: Ναι, γιατί εγώ λέω αυτός ήταν τόσο σίγουρος ότι η γυναίκα του θα έβλεπε το μάτς.
1: Μάλλον.
5: Γιατί όχι, μπορεί για να τσεκάρει.
1: Νέος κολφλέιερ.
5: Κάτσε να δω, πού είναι αυτός.
3: Ναι, καλά λες.
5: Ναι, κάπως έτσι, κάτι αντίστοιχο. Ορίστε.
4: Εγώ του έχω φέρει ένα άλλο του Μίτσου που του αρέσουν αυτά τα οικονομικά της εξέλιξης. Να σου πω.
1: Ναι, για πες.
4: Τον θυμάστε ο Σέρχιο Ράμος.
1: Ναι, φυσικά.
4: Την παιχτούρα τη Real Madrid. Το 1996 μπήκε στη Σεβίλη σαν παιδάκι, 12 χρονών. Το 2004 έκανε τον ντεμπούτο του, ξαναγύρισε το 23, υπέγραψε 37 του για να κλείσει την καριέρα του. Και χθες με 450 εκατομμύρια αγόρασε τη Σεβίλη.
3: Τι λες καλέ.
4: Τόσα λεφτά παιδιά βγάζουν.
3: 450 εκατομμύρια.
4: 50 εκατομμύρια. Ο Σέρχιο Ράμος έγινε πλέον, έγινε ο χόλντερ της Σεβίλη, ο πρόεδρος.
2: Τώρα θα το πω.
3: Πες.
2: Θα τα χάσει και αυτός σαν άλλους και άλλους που επένδυσαν σε ομάδες και δεν ήταν πολύ δυνατοί. Ναι.
1: Από το Ρέμο στο Ράμος. Το...
5: Η οποία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση σε Σεβίλη, έτσι.
1: Τα βλέπεις.
3: Α, ναι.
2: Τα ακούς, θα ράσεις πασά. Κουτσά.
1: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
4: Θα την ανεβάσει, παιδιά.
1: Το... Άλλο. Γατάκια, όταν τα έκανε αυτά ο Ρέμος και τον ήπιε, τώρα το κάνει ο Ράμος και τον πιει.
4: Το έκανε όμως και ο Μπέκαμ και πέτυχε. Το κάνει και ο Κριστιανό Ρονάλντο, λέει, θα αγοράσει. Πολλοί παίκτες αγοράζουν ομάδες πλέον.
2: Παιδιά, είδατε πιστεύω που... ο Κριστιανό Ρονάλντο δεν έχει πάτο τα λεφτά.
1: Είδατε που ο Κριστιανό Ρονάλντο ήταν στην Αλ Νάσερ, τότε σε αυτό ο Αμάντα και του φωνάζουν από την κερκίδα, αρχίζουν να το φωνάζουν Μέση. Και του κάνει αυτό πείτε τα, του δίνει έναυσμα να συνεχίζουν και μετά βέβαια ξύνει τα χαμνά του μία.
2: Καλά κάνει.
1: Επιδεικτικά. Σε ευχαριστούμε, Αμάντα, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day!
3: Σωστά!
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι!
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Μα το σημάδι.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

τόσο μάκαρος που ζητήσατε. Αυτό είναι το Mappe Show. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Τουλάχιστον δεν έχει το άγχος να είσαι ο πρώτος. Τι να πω και εμείς κακομπύριδες.

0: βραδιά ποίησης.
1: Εντάξει, είσαι άνοιξε το παράθυρο πριν φύγεις.
2: Συγγνώμη.
1: Χορεμένος.
2: Ο φράπες.
1: Γελάει ρε. Ρε μπαίνει γελά.
3: Γελάω με το Θανάση που ουρλιάζει και τον ακούμε απ' έξω και σηκωνόμαστε και ερχόμαστε. Είναι το σύνθημά μας. Για να έρθουμε
1: εμείς. Αν είχατε το νου σας ότι μάλλον τελειώνει το break κάποια στιγμή και πρέπει να έρθετε, όχι, ε. Παίρνουμε το Θανάση με την αγριοφωνάρα του να χτυπήσει κουδούνι.
3: Ναι. Είναι αλήθεια το κουδούνι.
1: Λοιπόν, μάπες, θα επαναλάβω γιατί δεν ξέρω αν σας το είπα. Το επαναλαμβάνω για σιγουριά.
4: Για μας, για μας.
1: Είναι κάτι που σας συμφέρει, θα λέει κάποιος. Σας αφορά, θα λέει κάποιος άλλος. Σε κάθε περίπτωση, σας μιλάω για τη ΔΕΗ. Ναι. Τη ΔΕΗ που έχει κανονίσει όλες αυτές τις προσφορές για σένα που ακούς αυτή τη στιγμή. Εσένα που έχεις καλώσει πάνω στο ματάκι που έχεις κρεμάσει από το καθρέφτη του αυτοκινήτου. My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και έχεις από About You ρούχα με 20% έκπτωση, μάγκας. Έχεις 10 ευρώ κουπόνι από eFood, να ψαμουκωθείς που λέγει η μάνα μου. Και φέρει σκάνερ εισιτήρια 20% έκπτωση. Τώρα που είναι και. Όχι μετά, που θα έρθει ο Κικίλιας να μας πει. Το διορθώσαμε και ρίξαμε τις τιμές.
4: Σας παρακαλούμε κύριε.
1: Έγινε. Σήμερα η βραδιά πίσω το πρωί έχει θέμα το σκαμνί. Παρακαλώ. Ουρτ. Ποιος θα ξεκινήσει?
3: Ποιος θα ήθελε?
4: Ποιος θα ανέβει στο σκαμνί να πει το ποίημα του?
1: Να ξεκινήσω εγώ γιατί βλέπω ότι ο Θανάσης εδώ πέρα έχει πάρει φωτιά ο στυλός.
3: Ο στυλός.
1: Θα σας διαβάσω το ποίημα μου το σκαμνί από την ποιητική μου συλλογή Φακές με ρύζι.
4: Δυναμωτικό.
1: Στη σκαμνάρα μου φώναζε η μπούκα. Έτσι όπως σας το λέω, είπε η Τζουτζούκα. Στο σκαμνί θα κάτσω, θα με στείλει φυλακή. Για ένα μουλού σουβλάκι θα σα πείσω εκεί. Βγάζει γλώσσα, πάει κόντρα, βρίζει σαν εργάτης. Για μήνες θα χρωστάει τα κοινόχρηστά της.
4: Πάλι.
1: Χύθηκε καφές, τρέξαμε για χαρτί. Κι η μπούκα με εκείταζε σαν από το Τζιμπουτί. Ένα σπίτι μπάχαλο, μας είπε ο Θανάσης, με πορτατίφτο δονητή, είναι να ιδιάσεις.
3: Δεν έχει μπει σπίτι μου, να πω εγώ εδώ.
1: Όντως.
3: Ναι.
1: Καλά ρε, και τι λες μου φες.
3: Καλά είναι δυνατόν να είχα πορτατίφτο δονητή.
4: Από πού φωτίζει αυτό το πορτατίφτο?
2: Μ' αρέσει να σας βάζω να τσακώνεστε, sorry.
4: Και να ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Μετά θα μας λέμε ανακατόστρα, λες δεν είμαι ανακατόστρα, δεν είμαι, είσαι και τσιγκούνης.
3: Το δεχτήκατε δηλαδή.
4: Έχει καπελάκι αυτό από πάνω.
2: Το είπα πολύ ωραία γι' αυτό.
1: Ο Βασίλης.
3: Τώρα μην μου βάζετε ιδέες και κάνω καμιά νύχτα. Πώς το λένε αυτό που φτιάχνεις πράγματα με τα χέρια σου, καλέ?
2: Χειροτεχνία.
3: Χειροτεχνία.
2: Στα ξαδερφάκια μπορώ να σου δείξω, μπορεί να μπει μπαταρία από κάτω, αλκαλική.
4: Φτιάξει κανένα τέτοιο δύο μέτρα τα πέδου.
1: Γιώργο Κουρδογλανιάν, δεν ξέρω αν είσαι περήφανο για τη φίλη σου.
3: Σίγουρα θα υπάρχουν παιδιά.
4: Σας στείλω στις ΔΕΗΡΕ μέσα στο σαλόνι.
1: Πάμε.
4: Ταντάν.
1: Πάμε.
4: Πάω στο ποίημα μου με τίτλο Το Σκαμνί. Είναι από την γνωστή ποιητική μου συλλογή Τα Ερωτικά. Επανερχόμαστε σε αυτή. Δώσε μου ένα σκαμνί να πάω να πιάσω το σταμνί. Να βγω στη βρύση για νερό. Χτες είδα ένα ωραίο νεαρό. Κρατούσε και μια μάνικα. Φορούσε κοντομάνικα. Η μπλούζα του είχε βραχή.
1: Ωραίο.
4: Το παρατήρησα από την αρχή. Δεν ήθελα να καρφωθώ. Κοιτούσα διακριτικά. Μην προδοθώ.
1: True story είναι, Βασιλευτό.
4: Ναι. Έρχεται και μου μιλάει. Λίγο η μάνικα με πιτσιλάει.
1: Oh.
4: Μου λέει, θες να με ποτίσεις? Oh, τη μάνικά σου να δροσίσει.
1: Oh. Να βάλω πάλι τζάουλ.
4: Του λέω, ναι, παρακαλώ. Παρατήσαμε τις στάμνες και τρέχαμε για τσόκελο.
2: Τσόκελο και άλλοι το έπανε και δεν πήγε σε καλό.
1: Θανάση. Λοιπόν, πάμε.
3: Κι εγώ μπορώ.
2: Έλα,
1: Θανάση, σταμάτα να γράψεις ποίημα.
2: Τελείωσα.
1: Είναι μια ενότητα, δεν είναι πραγματική βραδιά.
2: Όχι, πίσης. Είναι ιστορία. Είναι αληθινή ιστορία.
4: Α, πάλι.
2: Δικιά μου και του πατέρα μου. Θα πρέπει να τη διαβάσω.
3: Να. Θες να διαβάσεις ή να κλείσεις?
2: Πρέπει να διαβάσω.
3: Να πάμε ρολόι.
2: Να κλείσω.
1: Πρέπει να διαβάσω.
3: Θα απαγγείλω το ποίημα μου Σκαμνί.
1: Ναι.
3: Από την γνωστή συλλογή μου, δεν χρειάζεται να έχουν όλα νόημα.
2: Σωστό, σωστό.
4: Ας έχει και κανένα.
1: Ναι, ας έχει όμως τα σημαντικά, ας έχουν, Κατερίνα μου. Ναι. Έβγαλες και τον νόμο έξω τώρα.
3: Έχω, τώρα αυτή είναι, έτσι βρίσκω θερμοκρασία μόνο. Τι να κάνω?
1: Θες όντως να σου πω τι να κάνεις?
4: Έχεις κάπου ένα θερμόμετρο?
3: Παιδιά, έτσι μπορώ να βρω θερμοκρασία. Τι σας ενοχλώ?
4: Ναι, είναι σαν το πόδι από το πάπλωμα.
3: Ναι, μπράβο ρε Βασίλη.
1: Γαμώ το.
3: Λοιπόν.
1: Έλα.
4: Μήνα παιδιά.
3: Λοιπόν. Μου είπες να ανέβω.
1: Έλα,
3: μου είπες να ανέβω σπίτι σου και δεν είχες ούτε σκαμνή. Λες από αλληλεγγύη, καθόμαστε κατά ή. Σαν να διαμαρτύρεσαι και είσαι τόσο hot. Το νόμο μου έξω βγάζω. I like you a lot. Απ' τη σκαμιά του, απ' τη σκαμιά του κήπου μου σου δίνω όλα τα σκάμνα. Σκάμνα να ξέρετε λέμε εμείς τα μούρα.
1: Ναι.
3: Αν και κάπως πριν με πλήγωσες που με είπες χαμούρα. Λευτεριά σε όσους είναι στην κίνηση, σε όσους περιμένουν την άδεια, σε όσους τον συνάδελφο συχαίνονται και τη βγάζουν στα μπάρια. Λευτεριά στο συνδυασμό φέτα με καρπούζι και στον ανανά με πίτσα. Λευτεριά και σε μένα, ναι, που σε περιμένω ρε Στελίτσα.
1: Εσύ περιμένεις Στελίτσα, τη ζωγραφού.
3: Plot twist δεν είναι.
1: Α, αυτό. Γιώργο, πες η Στέλλα, θα την πάρω διάβολα.
4: Μη, όχι.
1: Καλά, καλά.
4: Ντροπή.
1: Εντάξει, εντάξει. Να μου στέλνει ξεχωριστά τα mail, όχι να μου τα στέλνει αλυσίδα, γιατί δεν μπορώ να τα ανοίγω το προηγούμενο το προηγούμενο. Ξέρει όπως τους έχω πει. Το ξέχασε τώρα. Γιώργο, σου είχε ξεφύγει η κατάσταση, ε.
3: Εγώ ωριακά περιμένω να απαντήσει τώρα, να πεταχτεί από
1: λοιπόν,
3: κάπου.
1: Βάλε τώρα.
4: Θα έπρεπε κανονικά.
1: Ίσως στην κατάσταση.
4: Να κλείσω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν. Κλείσε με αυτή την έτσι special edition της βραδιάς ποίησης. Θανάσης Πασάς, το αφήγημα.
5: Ναι. Λοιπόν. Θα πρωτοτυπήσω σήμερα και δεν θα μιλήσω για μένα. Θα μιλήσω για ένα τραύμα του πατέρα μου.
1: Για τον Κυρτάκη.
5: Για τον Κυρτάκη. Το ποίημα λέγεται.
1: Ο παπά, έχω breaking news πριν. Γιατί θέλω να το πει μετά, σερή, να μην σε διακόψω. Ο Γιώργος Κορδελανιάν μου δίνει, παιδιά, σοβαρή πληροφορία που θα σε πάρω διάλογο, Κατερίνα. Δημήτρη, κάτι για διακοπές τον Ιούλιο, μου έλεγε η Μπούκα.
3: Μάλλον για αυτές που θα πηγαίνουν μαζί.
1: Ξέχασέ το.
3: Όχι ρε, εγώ τίποτα.
1: Ξέχασέ το.
3: Ποιο?
1: Τέλος. Πάμε, Θανάση μου. Κυρτάκης.
4: Η αλληλεγγύη πάντως του My Radio 104,6.
3: Ναι, ρε, ναι, ναι.
1: Σημαντική. Πάμε.
5: Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή με τον πατέρα μου στην Ταράτσα. Και το ποίημα λέγεται Το Κόκκινο Βρακί.
4: Σαν έβαζε συχνά ο μπαμπάς Ταράτσα.
5: Είχαμε Ταράτσα στο χωριό, καθόμασταν και τα λέγαμε.
1: Ενώ στην Αθήνα έχετε κεραμίδια.
5: Δεν έχουν μπαλκονάκι.
4: Πάνε τις κλειδώνουνε μωρέ κομπλεξική.
1: Ναι, ναι, σωστά.
5: Πάνω στο μπάρμπα, το παλιό σκαμνί, κάθισε η θεϊτούλα με ένα κόκκινο βρακί.
1: Ισχύει αυτό? Υπάρχει θεϊτούλα?
4: Που μεγάλωσες
5: ναι, πουλάκι. Ναι, ιστορία, άσε να την τελειώσω.
1: Sorry.
5: Πάνω στο μπάρμπα, το παλιό σκαμνί, κάθισε η θεϊτούλα με ένα κόκκινο βρακί. Εγώ είμαι ο πατέρας μου. Της λέω, τούλα, μαζέψου ρε εσύ. Σε κοιτάει το παιδί. Και προς μεγάλη μου ντροπή,
1: ναι,
5: φώναξε και αμέσως την έπιασε μια ταραχή. Ντράπηκε πολύ. Ξάφνου ακούστηκε ένα κρακ δυνατό, σαν κεραυνή. Κιτούλα ευρέθηκε κάτω από το σκαμνί. Με τέντα το πόδι φαινόταν το βρακί. Την έβιασε, τη σήκωσα για να μην πονάει άλλο στο κολλή. Και εκεί παρατήρησα το παιδί που κοιτούσε με μάτια γουρλωτά το κόκκινο βρακί. Αμάν! Είδε το παιδί, φώναξε η θεία η τούλα σαβή. Θανάση μου, αμέσως λέω, βρε τι έπαθες ρε εσύ? Και μου λέει, τίποτα μπαμπά, κάτι ένιωσα στα χαμηλά. Πάω να τσεκάρω τι συμβαίνει στο βεσέ. Και κάπως έτσι τελείωσε το κομμάτι το παιδικό και άρχισε το επίπεδο το πειραματικό.
1: Να σου πω κάτι. Η Μπούκα κρατάει το κεφάλι της.
4: Δεν έχεις πάει να τσεκάρεις ποτέ, βεσέ?
5: Ποτέ.
3: Για θεία τούλα που έπεσε κάτω.
1: Λοιπόν,
4: ξέρεις τι, Κατερίνα μου, κάποιες άλλες εποχές οι αναφορές που είχαμε, αγόρια και κορίτσια,
5: ήταν
4: ελάχιστες. Ό,τι είχες μπροστά σου πρέπει να το εκμεταλλευτείς.
1: Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν το δικό μου ήταν το χειρότερο. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλά και τα τρία τα δικά σας. Ίσως έφταξε και το ότι το είπα πρώτος εγώ.
4: Ναι, αυτό πάντα, πάντα.
3: Αυτό φταίει,
1: αλλά
3: ναι,
1: σε κάθε περίπτωση δεν ήταν καλύτερο.
4: Σε παρέσυρε η κόντρα με το σκαμνί της Κατερίνας.
3: Ισχύει.
5: Η θεία Ιτούλα, γιατί με ρωτάνε εδώ, εντάξει, ήταν το λεγόμενο cougar.
4: Ναι.
5: Πολύ δυνατή.
4: Μπράβο,
3: θεία Τιτούλα.
4: Να ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
5: Ίσως να άλλαξα λίγο το όνομά της.
4: Καλά, φυσικά εννοείται. Ναι. Ήταν εξαγχιστίας?
5: Όχι.
4: Α.
3: Όχι, τύπου τι.
1: Κατάλαβε,
5: ήταν
1: τι
5: οι κολλητές που έγιναν.
1: Ξαξιδιάς καταλάβες τι λέει. Να είναι η γυναίκα του θείου σου. Αυτή ήταν η θεία σου.
5: Είναι η θεία που έχουμε, που είναι η κολλητή των γονιών μας. Και είναι η θεία.
1: Α, και τους λέτε θείους. Ακόμα καλύτερα.
3: Κάτσε. Άρα δεν ήταν θεία όντως.
5: Θεία, θεία είναι και θεία τώρα.
4: Θεία, Κατερίνα, τώρα και θεία.
3: Πώς βλέπουμε διάφορους στο χωριό και του λέμε
5: για θείο. Όχι, δεν έχουμε διάφορα.
1: Εσύ αμφισβητείς για να μην πάρει την νική.
3: Όχι καλέ. Μόρε δε πάνω όταν ό,τι θέλει.
5: Είναι ευρειάσει ήδη.
1: Ναι, είναι, έχει εκτροχιαστεί. Δώσε
5: είναι άλλο, μπουκα, να χάρει,
1: άλλο άτομο ξεκίνησε. Εντάξει. Μπουκα, άλλο συνέχισε οπό, και άλλο έχει καταλήξει. Και
3: αυτή μου, να σα πω κάτι. Όσο πιο ευγενική είμαι μαζί σα, τόσο λιγότερο σα εμπιστεύομαι, να ξέρετε. Όταν αρχίζω και ξανοίγομαι και με
5: κοίτα
3: να μιλάω πιο πολύ. Όχι, τότε είναι που κερδίζετε την εμπιστοσύνη μου και νιώθω καλά.
1: Η φράση στην άρα μου που είπες πριν, πόση εμπιστοσύνη.
5: Εμπιστοσύνη!
1: Πόση εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου περικλεί.
3: Με τα μάτια κλειστά. Με τα μάτια κλειστά. Σ' αφήνω να με οδηγήσει στη φωτιά. Να πάμε μαζί, ναι.
1: Λοιπόν, βγάλε μου το μάμα, παρακαλώ. Έχει κάσει τα γέλια μέχρι εδώ, ακούγεται το βαρέλι που καπνίζει. Ελάτε.
3: Ναι, γεια σας.
4: Αυτή μικρή κατασκευή.
1: Ναι.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Βλέπετε τι τραβάμε εδώ, βλέπετε.
5: Καλημέρα.
1: Τι να κάνεις. Ναι. Τι να κάνεις.
6: Ναι. Αρχικά, ναι. Να πω χρόνια πολλά στον άντρα μου και στη γάτα μου που έχουν σήμερα και ναι.
5: Χρόνια πολλά, να πολλά στο παιδί.
1: Τα ίδια σκατά είσαι.
4: Τι θα έβγαινε και εδώ κανένας νορμάλ.
5: Κάτσε, περίμενε λίγο. Τον άντρα και τη γάτα πόσους λες.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πώς λες τον άντρα και πώς λες τη γάτα.
6: Ο Κώστας και η Ντούτη.
5: Η Ντούτη, να σου πω, είναι συνομήλικη με τον Κώστα. Είναι κοντά εκεί, 40.
6: Όχι,
5: 30.
6: Η Ντούτη κλείνει τα 3 και ο Κώστας δεν θα πω τα πόσα κλείνει.
1: Όχι, εντάξει.
4: Όχι, αλλά γύρνα το τώρα και πες η Ντούτη είναι ο άντρας μου.
1: Χρόνια. Χρόνια πολλά, Κώστα. Χρόνια πολλά, να τυχαίνει.
3: Χρόνια πολλά, είναι... Κωστάκι.
1: Είπαμε όνομα, είπαμε όνομα.
5: Ναι, Κώστας Ντούτη.
1: Όχι, ρε, τη σκούπα. Ρε, μα. Είσαι χαζό.
6: Εγώ.
1: Έλα, κορίτσι μου, πώς σε λένε, πες μας.
6: Εμένα με λένε Βάσια.
1: Έλα, ρε, Βάσια. Ναι.
6: Και ήθελα να πω ότι. Κανονικά ήθελα, για να περάσουμε και στο λόγο που κάλεσα, δεν ναι. Ήταν από χρόνια πολλά, ήταν να ψηφίσω το καλύτερο ποίημα.
1: Και μπράβο σου.
5: Μπράβο, μπράβο.
6: Θα ψήφιζα την Κατερίνα, αλλά επειδή είναι ανιψιά του Κώστα και δικιά μου, δεν μπορώ.
5: Δεν τρέπεσαι.
3: Και έχασα μια ψήφο.
4: Βγάζουμε και συγγενείς τώρα.
1: Τώρα που έγινε τώρα εδω.
5: Καλά, συγγνώμη, παίρνει νησί.
3: Είναι ακροάτρια η κοπέλα.
1: Συγγνώμη,
6: είμαι ακροάτρια πριν έρθει η Κατερίνα.
3: Πριν έρθει η Κατερίνα.
1: Εσύ από το σόι τη γιαγιά τη Ρίνα και τη Αδριανή.
3: Είναι
6: όχι, εγώ είμαι νύφη.
1: Α, είσαι νύφη.
4: Α, νύφη πήγε στο μπουκέικο και. Ναι.
1: Ξέρετε και το θείο το Λάκι που είναι λίγο έτσι, έχει τη γερή την υπερήφανη ναι. Στήση. Πάρα πολύ ωραία.
3: Και ο, ο κουμπάρος τους είναι μάπας. Φανατικός, ναι. Λογικά ακούει τώρα.
1: Συγγνώμη, είναι εκεί που πήγες και, που στολίστηκες και ντύθηκες λατέρνα και πήγες το καλοκαίρι.
3: Είναι ένας από τους γάμους που πήγα πέρσι το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Μπράβο, μπράβο.
6: Τέλος πάντων, 10 χρόνια είμαι στο σόι. Άμα θέλετε κάτι, μπορώ να σας το πω εγώ για την
5: Κατερίνα. Να τη ρωτήσουμε. Ωραία. Να
1: είναι, μισό λεπτό. Είναι η χαϊδεμένη ή είναι η ρηγμένη του σογιού. Αυτό θέλουμε να μάθουμε.
4: Πες και μια Ανδριανή.
1: Τι είναι?
6: Είναι η καλύτερη του σογιού.
1: Καλύτερη, είναι η καλή σας δηλαδή.
3: Χαϊδεμένη ή ρηγμένη.
5: Άρα είναι η ρηγμένη για να είναι η καλύτερη.
1: Περίμενε, μην βγάζεις.
6: Εντάξει.
1: Είναι η καλύτερη. Η Αδριανή την έχει ξεπεράσει κατά πολύ.
4: Την
1: έχει πατήσει κάτω.
6: Η Αδριανή είναι πιο μικρούλα και εντάξει, έχει πάρει λίγο τα άμπαν, αλλά οκ, όλα τα αγαπάμε.
1: Όλα τα αγαπάμε τα κουτάβια.
5: Έλα να τις χωρίσουμε κι άλλο. Είναι η όμορφη η Αδριανή.
1: Μη λες τέτοια, όλες όμορφες είναι.
6: Έλα, όλες είναι όμορφες.
4: Λοιπόν, πες μας μόνο, Βάσια μου, αν έχεις βρεθεί ποτέ αυτό που της μάρτυρας, η Κατερίνα Μπούκα να συμμετέχει σε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, λίγο αγκαρίες. Δηλαδή στα οικογενειακά τραπέζια πετάγεται να σερβίρει.
6: Ναι.
5: Τσακώνεται με τους άντρες της οικογένειας στα τραπέζια ή
3: όχι καλέ.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς άκουρα, επειδή βλέπουμε με άλλη μπουκά εγώ έκλεισα να συνεργαστώ και με άλλη εξελίσσεται το πράγμα.
3: Ναι, είναι, αλλά σου γλωσσού, είπα τι είναι.
1: Είναι γλωσσού, είναι δηλαδή κολοπετσωμένη.
6: Είναι.
3: Μονολεκτικά φαντάει Βάσια.
5: Αφού λέει απάντησε. Λέει τσακώνεται με τους άντρες της οικογένειας. Αυτό τι φταίει.
1: Δεν πειράζει, έτσι θέλουμε εμείς. Και όντως έχει δίκιο ότι όσο περισσότερο ανοίγεται, τόσο περισσότερο σημαίνει ότι μας εμπιστεύει. Άρα εσύ, ποιον προτιμάς από τα ποίηματα?
6: Λοιπόν, επειδή Δημήτρη μου είπες ότι το δικό σου το ποίημα θεωρείς ότι είναι χειρότερο, θα ψηφίσω το δικό σου γιατί δεν θέλω να νιώθεις έτσι.
5: Ναι!
1: Αυτό λέγεται μέρση. Ψήφος Μέρση.
6: Και,
1: ναι, ναι, από...
6: και γιατί θε... ναι. Νοιάζομαι και για το Εύζην της Ανιψούλας μου που είναι εκεί πέρα στην εκπομπή για να έχει μια καλύτερη διαχείριση.
2: Κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, να νοιάζεσαι για μένα που έχω μπλέξει την Ανιψούλα σου, γιατί εδώ πέρα ξεδιπλώνεται ένα ολόκληρο δράκοντα. Θέλω να ξέρεις. Αλλά
6: είσαι πολύ τυχερός που την έχεις.
1: Είμαι.
3: Ασταμάτητη ήταν η Βάσια. Μπράβο.
1: Πολύ καλή. Έχεις, ναι, έχεις, ναι. Έχεις ταλέντο, Βάσια.
6: Α, το, να με ξαναβγάλετε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Το μπίπερ σου. Ναι. Ωραία. Πλάκα, να σου πω κάτι. Έχει μεγαλύτερο ταλέντο η Βάσια από την Κατερίνα. Γιατί η Κατερίνα, πρόσεξε, ξεδιπλώθηκε και έφτασε εδώ. Η Βάσια είναι πρώτη φορά που βγαίνει στον αέρα.
3: Είναι από την ασφάλειά τη το αυτοκινητάκι τη, δεν έχει έρθει εδώ. Ναι. Τώρα θα ανοίξω μπίφ με Βάσια ξαφνικά εγώ.
6: Είμαι κολλημένη στην κίνηση και είπα έτσι να.
1: Εντάξει, καλά έκανε. Λοιπόν, καλημέρα, κορίτσι μου, έχει κερδίσει και για κουμένο.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για χαρά. Μάπε, θέλετε κάτι να σου πληρώσετε, θα
2: με γράφει να μου και δεν βγαίνει.
1: Δεν του έχει πει. Μια τους φορά πήγε να βγει η πεθερά σου και την πρόγγιξε.
3: Η Βάσια είναι με άπεισα, ρε. Ακούει καιρό.
1: Ναι.
3: Ακούει χρόνια.
1: Θέλει να βγει η κυρία Κατερίνα, θέλει να βγει ο κύριο Τάκη. Εγώ νομίζω ότι ο κύριο Τάκη δεν βγαίνει ποτέ. Ντρέπεται πάρα πολύ.
2: Δεν θα κάνουν πλάκα. Πρέπει να βγουν. Πρέπει πόσους φίλους να βγουν.
4: Μπορεί να του κάνει λίγο coaching πριν του βγάλουμε.
1: Ο Τέλης, τον Τέλη, μια φορά που τον αναφέραμε, μα έκανε παράπονα ότι σα παρακαλώ η δουλειά
2: είναι
1: μου.
2: Είναι ντροπαλή. Κινδυνεύει η δουλειά μου τώρα. Γάμο, το εγώ δεν έχω τέτοιου
1: στόχου.
4: Εμά ντρέπονται ή εσένα.
2: Τον εαυτό του πιστεύω.
1: Καμιά ανιψιά σου, μήπω θέλει να βγει.
2: Μικρά όλα.
1: Μικρά είναι, απαγορεύεται κιόλα.
2: Μία έχω που μιλάει κυπριακά, δεν την καταλαβαίνουμε.
4: Βγάλτε.
3: Σκεφτείτε το. Ωστόσο, σήμερα θα μπορούσα να πάρω και ψήφο, είναι η αλήθεια, αν δεν είχε βγει η Βάσια.
4: Είμαστε καλά, καθόλου. Καθόλου
1: να την πήρα εγώ τώρα, δεν σε χάλασε. Και χορεύω.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν, μα πες, να σε καλά.
4: Για βλέπω τώρα εδώ, έτσι λίγο πριν φύγουμε, χθεσινές τηλεθεάσεις εκεί στη Eurovision. Ο χαμός,
1: Για πες.
4: Μέσο όρο, λέει, κατέγραψε η μετάδοση 37,8.
1: Το έχω εδώ
4: και
1: εγώ.
4: Στο δυναμικό 47,6 και κάτι τέταρτα με 50, λέει κάποια στιγμή. Όχι, ναι, το τέταρτο που ήταν και εμφάνιση του Ακύλα.
1: Τι 50, ρε, είπε 50.
4: 50,6, το τέταρτο της εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής στο δυναμικό κοινό έφτασε στο 50,6.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Εγώ και σας το λέω εγώ. Ναι, 50,6 το βλέπω εδώ, τέταρτο.
2: Όχι, αυτό σου δει.
1: Που
2: λέει, να σου πω κάτι. Ο κόσμος, ρε φίλε, απαντάει καθημερινά στις απορίες που τίθονται σε άλλα σοου. Δεν θέλει να βλέπει αυτή τη τηλεόραση που του προσφέρουν. Τέλος.
1: 30,4, 44,4, 50,6, 46,5, 46,4, 44,2, 44,9, 49,6, 49.
2: Για να τελειώσουν και τα αφηγήματα.
1: Και 52,7 παιδιά μετά δίνει πάσα στην εκπομπή. Ποιος να τις έλεγε της Μπέτης Μαγκύρα ότι θα, πάρει, ότι θα κάνει σε τέταρτο 52,7.
4: Σε οποιονδήποτε τώρα εδώ που τα λέμε.
2: Έλα παιδιά, όχι.
1: Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, έτσι. Μία εβδομάδα, μην παραπονηθεί κανείς. Θα σας ξύσουμε τάντερα με την Eurovision.
4: Ναι.
1: Θα βγάλουμε ως και την καθηγήτρια κινέζικων της τρίτης δημοτικού του Ακύλα. Θα γίνει ως και τον υπέρηχο της μάνας του.
4: Έχεις τέτοια άκρη.
2: Τη σχέση εις πρώην πρέπει να βρούνε.
1: Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπουκά,
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Βασίλη Βαρνάκη, στην μισθού για τη Ρέζη Γνωσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους τους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε, ξέρετε εσείς.
7: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
8: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 9. Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media ερευνά η αστυνομία αναζητώντας απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες μαθήτριες έπεσαν στο κενό με συνέπεια η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλαιο, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο ύψος του κόμβου Καλυφτάκη, ανατμήματα σε Μεσογείο Κηφισίας και Κατεχάκη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας με καθυστερήσεις.

0: Αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: Αμάν, άργησα!
2: Πού πας πάλι?
1: Πάω Βιέννη, καλέ!
2: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision.
1: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
2: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
1: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
2: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
3: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
14: Και εκεί. Και εκεί.
15: Και εκεί. Χρήστος, Wilson, NLTS.
14: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
16: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και εμείς, η ώρα είναι 9 και 10 σήμερα, ωραία τεταρτούλα, 13 του μήνα. Τετάρτη και 13 δεν μας ενδιαφέρει η περιγαλαξιακή αιμοπολίτη Γιώργο.
1: Τρίτη Παρασκευή μόνο.
0: Τρίτη και είμαστε Παρασκευή, καλά. Τετάρτη και 13 τίποτα δεν σημαίνει, όλα είναι καλά. Προφανώς και έχουμε να πούμε διάφορα από την εμπειρία μας τη χθεσινό βραδινή στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Θα πούμε εδώ πέρα και εμείς την αποψούλα μας. Και γιατί όχι, Γιώργο μου, όλοι τη λένε.
1: Προφανώς.
0: Προφανέστατα θα την πούμε. Θα περάσουμε όμως γρήγορα πρώτα σε μουσική, διότι είναι 9 και 11. 6 είναι 8. 104, 104 και 6. Θυμίζω ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Θέλετε να μας στείλετε και εσείς τη γνώμη σας. Πώς σας φάνηκε ο Ακύλες? Πώς σας φάνηκαν οι άλλες χώρες? Ποιος σας έκανε εντύπωση που πέρασε? Ποιος σας έκανε εντύπωση που δεν πέρασε? Ποιος τον ακούγατε και λέγατε τώρα αυτό? Τι είναι, αγάπη μου, που στείλατε εκεί πέρα?

0: Όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε ένα μεταξύ μας και γιατί όχι να περάσουμε ένα ωραίο Eurovisionικό διωράκι. Προς το παρόν ξεκινάμε εμείς με τα δικά μας εδώ.
1: Με έναν Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με έναν Νίκο Οικονομόπουλο και μείνετε μαζί μας μέχρι τις 11 Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο.

0: Αιγαίο, Αιγαίο από Άννα Βύση εδώ στο MyRadio 104,6 και υπεργαλαξία και θες να μου πεις λίγο πώς σου φάνηκε αρχικά ο Ακύλας εχθές.
1: Ήταν εξαιρετικός. Το σκηνικό που αλλάζει δωμάτια, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το σκηνικό ήταν γενικότερα όλο το σκηνοθετικό κομμάτι.
1: Ναι, ήταν τέλειο. Και επίσης πολύ ωραίο είναι και ο διάδρομος με το πατίνι. Το κάνει πολύ πιο ζωντανό. Πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι αρχικά ως χώρα δεν έχουμε ξανακατεβάσει ένα τραγούδι με τέτοιο σοου.
1: Όχι τόσο πολυσύνθετο σκηνικό, όχι.
0: Πολυσύνθετο, υπερεξελιγμένο, τεχνολογία, αυτά, οθόνες, πολυγωνό τέτοια. Πώς λεγόταν αυτά, καλλιτοσκόπια, πώς λέγεται αυτό που αλλάζει το. Πάρα πολύ ωραίο φωκάς, δηλαδή ο Βαγγελινός έκανε θαύματα. Επίσης, αυτοί οι τρεις ρόλοι εκεί, ναι. Η Παρθένα με το άγαλμα και το χρυσό εκεί, το τέτοιο θησαυροφυλάκιο, ήταν τόσο. Τόσο πιασ... Δηλαδή, σου έμενε το μάτι να τους κοιτάς. Mm-hmm. Ήταν το μακιγιάζ τους, το ντύσιμό τους, όλο ήταν τέλειο. Εσύ κατάλαβες αυτοί οι τρεις ήρωες τι συμβολίζουν. Τι συμβολίζει, ας πούμε, η γιαγιά, ας πούμε, που δεν ήταν. Ναι, ας πούμε, μια γιαγιά ίσως και να ήταν η Παρθένα που πλέκει με το άγαλμα και το χρυσό το τέτοιο να.
1: Δεν κατάλαβα, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Το ρωτάω πραγματική ερώτηση. Διότι εμείς μετά καθόμασταν στο σπίτι και αναλύαμε, προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε το συμβολισμό. Διότι στο δικό μου το μυαλό η γιαγιά και το άγαλμα είναι. Η γιαγιά είναι το παρελθόν. Ας πούμε η παράδοση, σαν να λέμε.
1: Το άγαλμα?
0: Το άγαλμα είναι ο πολιτισμός, η Ελλάδα.
1: Okay.
0: Είναι η ιστορία. Αυτό καταλαβαίνω. Και το χρυσό τώρα, τα τέτοια είναι. Είναι το μέλλον, αυτό που κυνηγάνε όλοι. Είναι το πώς είναι τώρα, το παρόν. Ότι έχουμε περάσει από την παράδοση και τον πολιτισμό και την ιστορία στο ότι κυνηγάμε απλά το χρήμα και τα τέτοια.
1: Ωραία σκέψη, θα μπορούσε.
0: Θα
1: μπορούσε πάρα πολύ.
0: Το κρατάμε. Γιατί αυτοί οι τρεις μετά κυνηγάνε τον Ακύλα, φέρτο μου, και τον κυνηγάνε να τον πιάσουν. Γιατί υποτίθεται ότι. Γιατί τον κυνηγάνε.
1: Έλα.
0: Αυτό προσπαθούσαμε να αναλύσουμε εχθές.
1: Εγώ τέτοια ανάλυση δεν έκανα εχθές. Μπράβο, Δωρετά. Συγχαρητήρια.
0: Προσπαθούσα να κατανοήσω στο μυαλό του Φωκά και γενικότερα όλη τη ομάδα τι αντιπροσωπεύουν αυτοί οι τρεις ρόλοι, ας πούμε. Και αφού προσπαθούσαμε να το βρούμε αυτό, γιατί κυνηγάνε στο τέλος τον Ακύλα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έτσι κι αλλιώς υποτίθεται μας περιγράφει έναν υπερκαταναλωτισμό.
1: Ναι.
0: Έτσι και πώς όλοι θέλουμε όλο και να κερδίσουμε τα πάντα και άλλα και άλλα και άλλα. Γιατί τον κυνηγάνε. Το χρυσό γιατί τον κυνηγάγε. Καταλαβαίνω να τον κυνηγάει η γιαγιά και ο πολιτισμός. Τύπου μη φεύγεις από την παράδοση, μη φεύγεις από την ιστορία της χώρας σου. Είναι αλλού, είναι τα σπουδαία.
1: Μη φεύγεις από τα λεφτά.
0: Το χρυσό γιατί τον κυνηγάει. Όλοι τον κυνηγάνε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να πηγαίνει προς το χρυσό ο Ακύλας, αν δούμε όλη την ιστορία του τραγουδιού. Τέλος πάντων, γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι.
1: Ήταν, ρε,
0: η Eurovision
1: ναι.
0: είναι πολυεπίπεδη. Δεν είναι απλά ένα show. Πάμε σε ένα break και μετά λίγο να μιλήσουμε για όλα τα υπόλοιπα και τις άλλες χώρες που είδαμε.
1: Ναι, μια χαρά.
2: Περισσότερη μουσική. Yeah!

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.

0: Μπράβο σας αρχικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που οι ακροατές του Μαρία 104,6 είναι σκεπτόμενοι και έχουν μπει λίγο στην κουβέντα που προσπαθούμε να αναλύσουμε την ιστορία πίσω από το τραγούδι του Ακύλα. Μου λέει εδώ λοιπόν ο φίλος, ο. Κάτσε να δω. Η Άννα. Η Άννα μου λέει ότι η Παρθένα αντιπροσωπεύει την δόξα. Το άγαλμα την αιωνιότητα και το χρυσό το χρήμα. Mm-hmm. Το άγαλμα την αιωνιότητα και το χρυσό το χρήμα το ακούω. Η Παρθένα που είναι η γιαγιά που πλέκει, γιατί συμβολίζει τη δόξα? Δεν το έχω για δόξα εγώ αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω πιο πολύ για κάτι ότι συμβολίζει το παράδοση.
1: Ναι,
0: το πίσω. Το παρελθόν κάπως με έναν τρόπο, αλλά όχι με την έννοια του παλιακού. Η Κατερίνα λέει τον κυνηγάνε γιατί ακόμα και οι παλιοί, λέει, καταλήγουν να θέλουν αυτά που θέλουν και οι νέοι.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα με αυτή την ερμηνεία. Δηλαδή το άγαλμα να θέλει αυτό που θέλουν οι νέοι, με την έννοια του ο πολιτισμός να θέλει αυτό που θέλουν και οι νέοι, αντιπροσωπεύει κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν νομίζω. Δεν είναι αυτό. Θα πρέπει να το αναλύσουμε λίγο και να το σκεφτούμε. Παρ' όλα αυτά, για να κλείσουμε λίγο με το κομμάτι Ακύλας πριν περάσουμε στις άλλες χώρες, να κλείσουμε λίγο με το δικό μας. Προφανώς και περάσαμε. Και έχω ευτυχώς σε βίντεο μαρτυρία δική μου, που την ώρα που ανακοίνωναν τα αποτελέσματα που είπα, πρώτους θα μας πούνε. Και μας είπαν οι πρώτες.
1: Άμα δεις όμως ο ένας, καρφώθηκε λίγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχε ανοιχτό το στόμα και ήταν όμως να πει γκλ.
0: Σιγάρε, μην κοιτάξουμε και τη γλώσσα του.
1: Όχι, όντως.
0: Είναι μέσα στο στόμα του και αν θα πει γκλ ή αν θα πει γκρ.
1: Αλήθεια φάνηκε.
0: Εγώ το είπα πριν από όλα αυτά. Είπα θα μας πούν πρώτους. Γιατί αν θυμάσαι πέρσι μας είχαν πει τελευταίους.
1: Ναι.
0: Λέω φέτος θα μας πούνε πρώτους.
1: Ναι, ναι.
0: Και όντως. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, από την κλήρωση που έγινε, ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού. Που εμείς ιδανικά θα θέλαμε το δεύτερο μισό του τελικού. Σωστό αυτό?
1: Εντάξει.
0: Γενικότερα στο Eurovision οι G's θέσεις είναι να εμφανίζεσαι πρώτος, τελευταίος και να πας και να πέφτεις εκεί πάνω που έρχονται οι πίτσες. Τι εννοώ? Δηλαδή όλοι βάζουμε Eurovision έτσι και παραγγέλνουμε. Δεν έρχονται πριν αρχίσει η Eurovision, εκτός αν είσαι τόσο προνοητικό που έχεις παραγγείλει μια ώρα πριν.
1: Προφανώς αυτό κάνεις.
0: Ναι, αλλά οι περισσότεροι παραγγέλνουν και κάποια στιγμή έρχονται οι πίτσες. Εκείνη τη στιγμή που χτυπάει το κουδούνι και έρχονται οι πίτσες, δεν πρέπει να είσαι εσύ αυτός που εμφανίζεσαι. Γιατί δεν θα σε δουν, αγάπη μου. Μέχρι να ανοίξουν τον τελιβερά, να πάρουν τις πίτσες, να τσακωπήσουν το τραπέζι, έχει τελειώσει η εμφάνισή σου.
1: Αυτό είναι.
0: Οπότε αυτές είναι οι κακές θέσεις. Ιδανικά θα θέλαμε δεύτερο μισό, πρώτο μισό παρόλα αυτά. Και δεν ήξερα ότι υπάρχει και ένα χαρτί που λέγεται Producer's Choice. Και αποφασίζει η παραγωγή της Eurovision σε ποια θέση θα βγει η χώρα.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό, δεν το ήξερα ότι υπάρχει.
1: Το 24 έγινε. Πρώτη φορά.
0: Α, για ποιο λόγο να έγινε αυτό άραγε? Τι.
1: Θα σου πω μετά.
0: Θα μου πεις μετά.
1: Τα έχουμε αναλυτικά.
0: Μπράβο. Πες μου μετά. Προς το παρόν, πες μου.
1: Ένα νερό από Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Ένα νερό. Κύριε Βαγγελιό, πήγα να πω. Όχι, okay. Ένα νερό λοιπόν από Κωνσταντίνο Αργυρό και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. MyRadio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και κάνουμε ένα μικρό pause στη Eurovisionική εκπομπή μας τη σημερινή, διότι γίνονται πράγματα και εδώ πάρα πολύ σημαντικά, όπως ας πούμε τα Mad Video Music Awards, τα οποία θα γίνουν στις 17 Ιουνίου στο Taek Wondo. Ποιο είναι τώρα το φοβερό και τρομερό? Μια φοβερή ιδέα από τη ΔΕΗ φυσικά, αλλά και από τα Mad Video Music Awards, όπου σου δίνουν την ευκαιρία να παρουσιάσεις εσύ ο ίδιος μέσω βίντεο ένα βραβείο. Ένα από όλα αυτά τα βραβεία που θα δοθούν στα Mad VMAs θα το παρουσιάσεις εσύ από τον τόπο σου, από το μέρος στο οποίο ζεις, στην επαρχία, σε νησί, σε χωριό, σε βουνό. Είναι ένα open call σε όλη την Ελλάδα, ώστε 20 τυχεροί να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο. Στις 17 Ιουνίου στα Mad VMAs από τη ΔΕΗ. Θα πρέπει να μπεις στο mad.gr για να δεις όλες τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού. Εντάχει θα σου πω ότι στην πραγματικότητα τραβάς ένα βίντεο από εκεί που είσαι, λες τι σου αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι σου, πού είσαι κτλ. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής στο mad.gr και εκεί ανεβάζεις και το βίντεο σου μέχρι τις 22 Μαΐου. Μέχρι τις 22 Μαΐου υπάρχει μια επιτροπή που θα βλέπει όλα τα βίντεο κτλ. Και θα επιλέξει 20 τυχερούς από 20 διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα βίντεο. Ένα βίντεο από ένα χαρακτηριστικό σημείο του τόπου τους, ένα άγαλμα, ένα φάρο, μια πλατεία, ό,τι έχει εκεί, και θα παρουσιάσουν την κατηγορία του βραβείου που θα προβληθεί στα Mad VMAs. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και μπορείς και εσύ λοιπόν να είσαι ένας από αυτούς που θα δώσεις ένα βραβείο, θα παρουσιάσεις ένα βραβείο. Για μπες στο mad.gr να δεις λίγο τι γίνεται. Να πάμε σε μια ατζέντα πριν συνεχίσουμε τη Eurovisionική κουβέντα μας εδώ με Κατερίνα Μπούκα και να έρθουμε.
1: Βεβαίως.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια και σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη το 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Αγκάθα, το ετήσιο λογοτεχνικό ραντεβού που μετατρέπει την Αθήνα σε σκηνικό μυστηρίου έως και 29 Μαΐου. Οι δράσεις και εκδηλώσεις του φεστιβάλ κορυφώνονται ωστόσο το τρίμερο 15, 16 και 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. Αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου, έχουμε και την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Έρωτες της ψυχής και του ουρανού» από τη δημοσιογράφο Ρίτσα Μασούρα. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με κοκτέιλ πάρτι και μουσική, η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ενώ η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Art Project Space στο Κουκάκι 18:30. Σας πάω και στην Κυριακή 17 Μαΐου, όπου έχουμε το Fun Vibes Family Festival στο Πάρκο Ριζάρι από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ένα από τα πιο όμορφα πάρκα της Αθήνας μεταμορφώνεται σε έναν απέραντο χώρο δημιουργίας και δράσης και φιλοξενεί μια ολοήμερη γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά και στις οικογένειες. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: είμαστε. My Radio 104,6. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο τα Eurovisionικά. Τι άλλο είδες και σου άρεσε, Γιώργο?
1: Εμένα μου άρεσε πολύ η Φελίσια, το My System της Σουηδίας.
0: Ναι, ήταν ωραία η Σουηδία και εμένα μου άρεσε η Σουηδία και μου άρεσε πάρα πολύ και η Πολωνία.
1: Ναι, Φωνάρα.
0: Φωνάρα και ωραία παρουσίαση, σκηνοθετικά δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Και αυτό που είπες, ήταν λίγο δύσκολο εκεί με τους χορευτές που
0: χορεύανε κάτι σε κάτι φορικό. Ναι. Και αυτοί χορεύανε και ανέβηκε και η τραγουδίστρια πάνω κάποια στιγμή, αλλά φορούσε μποτάκι επίτηδες φαντάζομαι για να μην γλιστράει. Παίζανε με τις σκιές, παίζανε με την κατηφόρα αυτή στο επικλινές. Πολύ ωραίο, ωραίο ήταν, πολύ.
1: Επίσης εγώ θα την πω την αμαρτία μου. Μ' άρεσε και η Ιταλία.
0: Ρε, η Ιταλία, δεν την είδαμε παιδί μου. Ποια Ιταλία είδες εσύ? Είδαμε εμείς Ιταλία και δεν την
1: είδαμε. Προφανώς την είδαμε την Ιταλία τώρα.
0: Πού την είδαμε, ρε φίλε, την Ιταλία? Σουηδία, είδαμε Κροατία, ναι. Είδαμε Πορτογαλία, Γεωργία. Α, βέβαια, είδαμε την Ιταλία. Ναι, για βάλε λίγο.

0: πολύ κλασικό η τέλεια.
1: Ναι. Ωραίος είναι.
0: Ωραίος. Α, μπράβο, γιατί δεν το πω. Θα ήταν όταν ήρθαν οι πίτσες, να ξέρεις. Γι' αυτό δεν τον άκουσα. Έπεσε αυτή η Ιταλία που σου έλεγα πριν. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πέρασε το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο ήταν να μην περάσει. Στα προγνωστικά πριν τον πρώτο ημιτελικό, ήταν σε αυτούς για να αποκλειστούν. Στη θέση τους ήταν η Πορτογαλία. Που ήταν τα.
0: Η Πορτογαλία, ποιοι ήταν.
1: Που ήταν οι πέντε τραγουδιστές μαζί.
0: Α, μάλιστα.
1: Με μια μπαλάντα που δεν.
0: Α, μάλιστα, ναι. Και στεναχωρέθηκα που δεν πέρασε ο Boy George.
1: Ναι, ισχύει.
0: Το Superstar.
1: Το τραγούδι του Σαν Μαρίνο ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ρε, εσύ, ήταν ωραίο.
1: Ήταν δίσκο.
0: Ναι, ήταν λίγο δίσκο. Είχε μια ATL έτσι κάπως. Είχε και έναν Boy George. Που ο Boy George τώρα είναι ιστορία ο άνθρωπος. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή, εγώ στεναχωρήθηκα που ολόκληρο Boy George πήγε στη Eurovision και δεν πέρασε, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, υπήρχαν τραγούδια που δεν ήταν χειρότερα και περάσανε.
1: Το Βέλγιο, για παράδειγμα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν τον ξέρουν τον Boy George, να ξέρεις.
1: Εντάξει, είναι. 80s, 90s.
0: Ναι.
1: 80s κυρίως.
0: Αλλά έχει φοβερή ιστορία τώρα ο Boy George και εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision. Δεν είναι. Έπρεπε να περάσει, ρε παιδιά. Τώρα τι να λέμε.
1: Απλά και το Βέλγιο, να μην είμαστε κακούλιδες. Απλά εγώ είναι αυτό που σου είπα, ότι μετά το μισό του τραγουδιού κατάλαβα ότι τραγουδάει αγγλικά.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Όλα τα τραγούδια. Εγώ δεν άκουσα κανένα που να είπα. Ω Θεέ μου, που κατά καιρούς έχουμε ακούσει την Eurovision τραγούδια που λέμε τώρα αυτό. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Έχουν από ένα επίπεδο και πάνω. Αλλά πρέπει να περάσουν 10 από τα 15. Πώς να το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να περάσει κατά τη γνώμη μου ο Boy George. Όπως και να έχει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο δεύτερος ημιτελικός, ο οποίος είναι αύριο. Θα μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό στη συνέχεια. Προς το παρόν θα βάλουμε. Αμάν, αμάν.
1: Έχετε να μας το φέρει.
0: Δυνάμωσέ το, σε παρακαλώ. Και θα σας πω και για το άγαλμα. Με τα βρήκαμε τη λύση. Πρέπει να

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και δεν θέλω να ξεχνάς τη σημερινή δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ από 1000 Olives, προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ, συμπληρώματα διατροφής που όμως δεν υποκαθιστούν την συνήθι δίαιτα από επιλεγμένες ποικιλίες ελιάς της ελληνικής γης με διεθνή κατοχυρωμένη πατέντα, παρακαλώ, το 1000 Olives. Και όταν μιλάμε για ελιές, μιλάμε για καλή λειτουργία της καρδιάς, μιλάμε για αντιοξειδωτική θωράκιση και μιλάμε και για προστασία των κυττάρων από την προώρη γύρανση. Άρα δεν χρειάζεται να πω πολλά. 1000 Olives. Σημερινή λοιπόν δώρο επιταγή. Κάθε μέρα δίνουμε από μία αυτή την εβδομάδα. Αξίας 100 ευρώ. Μπες στο Viber, γράψε 1000 Olives ή γράψε και το Olives. Mm-hmm. Αν είναι πολλές οι 1000, γράψε mm-hmm. Olives. Το όνομα τεπώνυμό σου 698-104-104-6 και μπες στην κλήρωση. Μισό λεπτό να δω το τι γράφει και ο Νίκος, γιατί τώρα μόλις είδα ένα μήνυμα που έσκασε. Τι θέλει να ακούσει. Α, λοιπόν. Έχουμε τον Νίκο, ο οποίος έχει δίπλα εδώ στο φορτηγό. Οδηγείς φορτηγό, Νίκο? Γεια σου ρε Νίκο, και πολλά φιλιά και σε όλους τους οδηγούς φορτηγών που κάνετε εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε μέρα, όλη μέρα. Λοιπόν, δίπλα στο φορτηγό λοιπόν έχει μια κοπέλα που θέλει να ακούσει Καλυμάνη και το ενοικιάζεται. Να κάνουμε το κέφι.
1: Μετά το break,
0: μετά
1: το
0: break. Μετά το break. Πρόσεξε, δυναμώστε το όμως. Θέλω το φορτηγό να παίξει διαπασόν.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
2: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Το ζήτησες, το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: My Radio 104,6. Εδώ είστε στον καλύτερο σταθμό της πόλης με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια, τα δικά σου αγαπημένα. Σήμερα Τετάρτη 13 του Μάη, πέρα από τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί αύριο, mm-hmm. και εκεί έχουμε τη συμμετοχή της Κύπρου φυσικά.
1: Ναι.
0: Τζάλα τζάλα, ξέρεις σημαίνει τζάλα?
1: Όχι, για πες.
0: Κατάκι. Κι άλλα.
1: Κι άλλα.
0: Κι άλλα, κι άλλα,
1: okay.
0: θέλουν κι άλλα. Τζάλα, τζάλα, ναι. Mm-hmm. Σημαίνει τζάλα, λοιπόν. Έχουμε λοιπόν την Αντιγόνη με το τζάλα, όπου φυσικά και θέλουμε να περάσει και αυτή στο μεγάλο τελικό. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αν θες τη γνώμη μου.
1: Ναι, ναι, και εμένα μου αρέσει.
0: Αντικειμενικά ωραίο τραγούδι, γιουροβιζιονικό, ωραιότατο τραγούδι. Σήμερα έχουμε έναν άλλο πολύ μεγάλο τελικό, ένα ντέρμπι θα έλεγε κανείς, για όλους τους... πράσινους αυτού του κόσμου.
1: Σπράσινους
0: αυτού του κόσμου.
1: Ανθρώπους.
0: Που είναι η τελευταία ευκαιρία να περάσουν στο Final Four της Αθήνας, φυσικά απέναντι στη Βαλένθια. Ντέρμπι.
1: Ντέρμπι είναι, αλλά με την νίκη θα πούμε και πιστεύω θα τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι μια ελληνική ομάδα που προφανώς, άσχετα τώρα, καλά, αν είσαι Ολυμπιακός, δεν θέλει να περάσει ο Παναθηναϊκός, το ξέρουμε αυτό. Αλλά γενικότερα ο φίλαθρος, ο Έλληνας, θέλει να περάσει η ελληνική ομάδα.
1: Να έχουμε μια υγεία, παιδί, μια υγεία.
0: Υγεία,
1: να θέλουμε να περάσουν οι ελληνικές ομάδες.
0: Δεν ξέρω πώς θα γίνει και αυτό. Άμα δείτε τίποτα στραβά τα πράγματα, μην με πάρετε τηλέφωνο εκεί κατά τις 11. Αφήστε με, αύριο θα τα πούμε.
1: Θα επικοινωνεί με πολλά σημεία.
0: Θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σας. Περιμένετε, θα σας πάρω πίσω. Λοιπόν. Τι να κάνω, να πάω σε μουσική. Αν βάλουμε την Καλυμάνη που μας ζήτησε ο Νίκος από το φορτηγό. Ρε πρωί πρωί, τι τέρια έχεις κορίτσι μου καλό εσύ δίπλα εκεί στο φορτηγό.

0: με τα κινητά μας στα χέρια μας και να μπούμε στο Viber και να στείλουμε Hotel Nefeli και το ονοματεπώνυμό μας το 698-104-104-6 για να μπούμε στην κλήρωση για τις 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με πρωινό στο Hotel Nefeli στη Σκύρο. Στην όμορφη υπέροχη Σκύρο σας στέλνει ο MyRadio 104,6 μαζί με το hellogreece.gr. Που μιλάμε τώρα ότι εκεί θα τα περάσετε. Ζάχαρη είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο στο πανέμορφο νησί της Σκύρου, με οικολογική αισθητική, με προσεγμένα δωμάτια, με το πρωινό του, με τη φιλοξενία του, κοντά στη χώρα της Σκύρου, που σημαίνει ότι θα είσαστε εύκολα γύρω-γύρω να γυρίσετε, να γνωρίσετε το νησί. 4 αστέρων ξενοδοχείο, παρακαλώ. Και 4 μέρες, 3 νύχτες, όλα πληρωμένα. Για σας και ένα ακόμα άτομο. Η κλήρωση θα γίνει αυτή στις 17 του μήνα στην εκπομπή της Ναταλίας της Γερμανού. Οπότε μπείτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Κατερίνα Μπούκα, ειδήσεις. Και... PPO Τσαουσέλου is in the house, everybody!
1: Yay! Yeah, like, wow!
0: Έλα, τι, έπα, τι γίνεται,
1: μου πέσαν,
0: good morning, μου πέσαν όλα.
1: Πέσανε.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα good.
0: Όλα good.
1: Mm-hmm.
0: Είσαι πανέτοιμη να Eurovisionιστείς?
2: Βέβαια, έχω γεννηθεί έτοιμη. Λίγα μας το φέρει, κάθε φορά αυτό ρωτάω, αλλά...
0: Εγώ λέω να μην έχουμε πολλές, δηλαδή...
2: Πολλές προσδοκίες.
0: Ναι, κάθε φορά πάμε και φορτώνουμε έναν άνθρωπο με πάρα πολλές προσδοκίες, που προφανώς και όλοι θέλουμε να πάει καλά ο Ακύλας και να κερδίσει, αλλά... Εντάξει, να πάει πολύ καλά. Δηλαδή,
2: να πάει
0: πολύ καλά, το ευχαριστηθεί. Στην τελική, έτσι, να έχουμε μια
2: ήδη
0: πολύ ωραία.
2: Νομίζω ότι το ευχαριστείτε
0: πάρα
2: και πάει πολύ.
0: Πολύ
2: καλά και του φέρονται και πάρα πολύ όμορφα.
0: Πολύ
2: φαίνεται δηλαδή ότι.
0: Μακάρι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι και το φέρτο, κατάλαβες, που σε οθεί να του πεις φέρτο το κύπελο, κατάλαβες.
2: Σήκωσέτο το τιμημένο.
0: Σήκωσέτο το τιμημένο. Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 9, εμείς θα τα ξαναπούμε. Θα τα καταφέρουμε σήμερα. Προς όλες τις κατευθύνσεις πάει αυτό. Θα τα καταφέρουμε σήμερα. Και αύριο το πρωί με το καλό σύνδεσμο θα τα ξαναπούμε. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
3: 104,6 My Radio.
4: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
5: Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media ερευνά η αστυνομία αναζητώντας απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες μαθήτριες έπεσαν στο κενό, με συνέπεια η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Η Γενική Απεργία έχει προκηρύξει αδεδή για σήμερα Τετάρτη, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιείται στην πλατεία Κλαφθμόνος, ενώ κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision κέρδισε ο Ακύλας με το φέρτο. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα. Αστρολογικά ευνοούνται επικοινωνίες και μετακινήσεις.
4: Ο καιρός σήμερα.
5: Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Hello, στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα, Met Gala, Eurovision. Συνέντευξη, Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, τετρατούλα, ζάχαρη και μέλι, λουλούδια μου. 13 Μαΐου λέει το ημερολόγιο. Όλγα Τσαουσόλου πίσω από το μικρόφωνο. Υπάρχει μια χαρά, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει κέφι. Και υπάρχετε και εσείς που μου φτιάχνετε την ημέρα με τα φανταστικά μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Περάσαμε πολύ ωραία εχθές. Μπράβο στον Ακύλα. Ήταν ένας ωραίος ημιτελικός. Δεν είχε πολλά απρόπτα. Θα τα συζητήσουμε βεβαίως στη συνέχεια όλα, αλλά να μην ξεκινήσουμε με το τραγούδι μας για να στείλουμε όλη μας τη θετική ενέργεια για το Σάββατο. Γιατί που ξέρετε, εγώ το λέω συνέχεια κάθε μέρα, γιατί κάνω manifest. Μπορεί και να μας το φέρει, αλλά και να μην το φέρει, συγχαρητήρια, διότι πραγματικά μας έχουν μάθει όλοι για ένα καλό, με καλό σκοπό μία φορά. Λοιπόν, δυναμώστε την ένταση, καλά να περάσουμε. Έρχεται ο Ακύλας με το Φέρτο, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: αυτή ήταν η Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό. Παίζει η δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό μεσήμερο Τετάρτης 13 Μαΐου, μετά από μια υπέροχη Τρίτη, ένα υπέροχο βράδυ με τον ημιτελικό, τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision για φέτος. Ο Ακύλας πέρασε στον τελικό του Σαββάτου, πέρασε φυσικά και η Φιλανδία που είναι νούμερο 1 αντίπαλος, γενικά θεωρείται φαβορή, είναι νούμερο 1 στα στοιχήματα, νούμερο 2 είμαστε εμείς. Ωστόσο, μετά το live εχθές, κάπως λίγο τα πράγματα δεν πήγανε και τόσο καλά για τη Φιλανδία. Εννοείται ότι έχει τους υποστηρικτές, εννοείται ότι ακούστηκαν πολλά χειροκροτήματα, αλλά κάπως ο ήχος δεν ήταν τόσο καλός, τεχνικά κομμάτια. Παραμένει όμως νούμερο 1. Είναι αρκετά εντυπωσιακή η εμφάνιση με το βιολί που πήρε και άδεια για να παίξει ζωντανά. Της την έδωσαν και μπράβο τους. Και πάμε δυναμικά. Νομίζω ότι ο Ακύλας πραγματικά έχει αφήσει το στίγμα του. Η Ελλάδα παίζει παντού εκεί και όχι μόνο εκεί. Από όλο τον κόσμο στέλνουν μηνύματα. Μάλιστα έστειλε και μήνυμα νίκης μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision. Λέει ο Ακύλας, πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται. Αυτά. Θα δούμε. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας και η αφιέρωση σας. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ναι. Ένας μάπας της προάλλης, να ξέρεις Δημήτρη, ότι μου έστειλε και μου είπε τι πρέπει να κάνω, να σταματήσω να ακούω την εκπομπή.
3: Για να στην πέσει.
2: Για να τον δω και αυτόν.
3: Ναι, ή αυτό ή να παραιτηθείς εσύ. Σας έχω πει
2: δεν θα χάσουμε και τη δουλίτσα μας.
3: Δεν πηγαίνουμε με ακροατές.
2: Ναι, παιδιά, το ξέρω. Εγώ δεν πάτησα καρδούλα. Γιατί δεν μπορώ, ρε παιδιά, τώρα. Μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση.
3: Πάτησε καρδούλα. Άρα τα θέλω πίσω.
2: Τι να κάνω, να το αφήσω τον άνθρωπο στο
3: με το όπως εγώ στέλνω. Με τιμάς πολύ,
4: ναι,
3: αλλά δεν βγαίνω τα social.
2: Εγώ θα πω ότι δεν με αφήνει ο Ουγγαρέζος, λέω.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, βρε Δημήτρη μου, και στο πιο έτσι, όχι να είναι προσβλητικό, αλλά ένα πέσιμο που δεν σε ενδιαφέρει, μια καρδούλα θα την κάνεις, μωρέ, ντροπή.
2: Ναι, ρε, εσύ.
4: Δηλαδή, αυτό το σε αγνοώ εντελώς.
2: Στον ακροατή που δεν τον ξέρει προσωπικά, μια καρδούλα.
4: Μπορεί να
2: συμφωνώ.
4: Μπορεί να βρεθεί στην ανάγκη το αύριο μεθαύριο.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365. Συνεχίζονται με την πέμπτη αγωνιστική τα play-offs στη Super League. Στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Τούμπα. Για τις θέσεις 5 έως 8 στις 5 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 10 τη Βαλένθια στην Ισπανία στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των play-offs. Ο νικητής θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Για τα play-outs στη Super League, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Πανσεραϊκός 1-0 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Στις εγχώριες υποχρεώσεις επιστρέφει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στις 5 τον Κολοσσό για το πρώτο παιχνίδι της σειράς των play-offs της Basket League. Στο Πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9.30 εκτός έδρας την Μπρέσια για την πέμπτη αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
1: My Radio 104,6. Τα δικά σου.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Γίνε παρουσιαστής.
8: Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
9: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στον 104,6 My Radio, Τετάρτη 13 Μαΐου, με Eurovisionική διάθεση. Όπως καταλαβαίνετε, διαβάζουμε συνέχεια τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 698-104-104-6. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σας άρεσε πάρα πολύ ο Ακύλας. Γενικά έχει αφήσει μια πολύ όμορφη αίσθηση. Ήταν πολύ εντυπωσιακός, ήταν πολύ ωραίος, ήταν υπέροχος με λίγα λόγια. Είδαμε και Βίκυ Λέανδρος πάνω στη σκηνή, η οποία έλαμψε. Ήταν υπέροχη. Ανέβηκε ξανά, Λαμούρε Μπλε, αυτό ερμήνευσε. 60 χρόνια μετά την πρώτη φορά, λέει, που παρουσίασε το ίδιο κομμάτι στη Βιέννη το 67. Ενώ το 72 είχε χαρίσει την νίκη στο Λουξεμβούργο με το Après toi. Ήταν εκπληκτική. Γενικά ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά και διάβασα και κάτι πάρα πολύ όμορφο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα κόσμο, λέει, που φωνάζει φέρτο, ας μεγαλώσουμε παιδιά που ξέρουν να αγαπούν και όχι μόνο να αποκτούν. Πολύ σημαντικό. Να που μερικές φορές και τα τραγούδια αποτελούν πηγή έμπνευσης για κάτι πάρα πολύ όμορφο και να περάσουν και ένα ωραίο μήνυμα στους νέους. Και όχι μόνο, γιατί αυτό είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται άμεσως τώρα. Επιπτώσεις εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: 104,6 My Radio.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Υπέροχος οπόν και εγώ με παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio από τα πολύ αγαπημένα σας. Αυτό διαβάζω εδώ στα μηνύματα στο Viber στο 6984-104-6. Καλησπέρα σε όλους, τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές. Έχετε ξεκινήσει μου λέτε να παίρνετε άδειες και από νωρίς και καλά κάνετε. Μήπως είναι αυτό μια λύση για να νιώθεις ότι ξεκουράζεσαι? Γιατί το καλοκαίρι ας πούμε είναι μεγάλο σε περίπτωση που εσύ θέλεις να καθίσεις τον Αύγουστο για παράδειγμα. Να το σπάς λίγο και να παίρνεις λίγο το Μάιο, λίγο τον Ιούνιο βεβαίως, αν αυτό είναι εφικτό, έτσι. Αλλά μου αρέσει αυτό και είπα να το μοιραστώ, να το βάλετε στο μυαλουδάκι σας. Να πω και τα χρόνια πολλά. Γλυκερία, Σέργιο, Σεργία. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια και έχει και το κορίτσι μου γενέθλια. Το βιβάκι μου, η φιλενάδα μου, να είναι πάντα καλά. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και σε εσάς λοιπόν που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Αν θέλετε να ακούσετε την αφιέρωση που θέλετε, να στείλετε κάποιο μήνυμα, να ακούσετε ένα τραγούδι που έχετε πάρα πολύ ανάγκη, γιατί σήμερα είμαστε και στην Τετάρτη. Βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας. Ανεβήκαμε το τελευταίο σκαλοπάτι και από αύριο θα πάρουμε ανάσα και τσούκου τσούκου θα κατεβαίνουμε. Και να, πότε θα έρθει το Σαββατοκύριακο, ούτε που θα το καταλάβουμε. Πάμε σε δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί εδώ στο 104,6 My Radio. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media ερευνάει η αστυνομία αναζητώντας απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες μαθήτριες έπεσαν στο κενό, με συνέπεια η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Η Γενική Απεργία έχει προκηρύξει αδεδή για σήμερα Τετάρτη, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Η Κεντρική Απεργιακή Συγκέντρωση πραγματοποιείται στην πλατεία Κλαφθμόνος, ενώ κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision κέρδισε ο Ακύλας με το Φέρ. Το τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα. Αστρολογικά ευνοούνται επικοινωνίες και μετακινήσεις.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
4: Happy Mastercard Day.
7: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί!
13: Και εκεί!
11: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

Εδώ είμαι στη θέση μου 104,6 My Radio, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, Τετάρτη 13 Μαΐου, Όλγα Τζαουσέλου στο μικρόφωνο και πάω στην έρευνα φωτιά, μια διαφορετική έρευνα φωτιά σήμερα. Γυναίκες και άντρες, ταυτιστείτε ελεύθερα, διότι πρόσφατη μελέτη δείχνει πως οι περισσότερες γυναίκες υπερφορτώνουμε, θα πω εγώ, τις βαλίτσες μας σχεδόν στο διπλάσιο για κάθε ενδεχόμενο. Νιώθεις αυτή την ανασφάλεια, νιώθεις ότι χρειάζεσαι πολύ περισσότερο από αυτό που τελικά φοράς, διότι αυτό απέδειξε η συγκεκριμένη έρευνα. Το 72% παραδέχεται ότι υπερφορτώνει τη βαλίτσα του, με το 65% να δυσκολεύεται να την κλείσει και το 58% να ξεπερνά τα όρια βάρους των αεροπορικών. Πόσες φορές έχουμε δώσει ρούχα στον σύντροφό μας, θα βάλεις στη δική του βαλίτσα για να μπορέσει να κλείσει κλπ. Αλλά παιδιά, συμβαίνει. Και παρόλα αυτά, το 42% σκοπεύει να αγοράσει κι άλλα ρούχα όσο βρίσκεται στο εξωτερικό. Στην πράξη, οι γυναίκες παίρνουν κατά μέσο όρο 19 μπλούζες, αλλά φορούν μόνο 10 και 16 παντελόνια. Όχι, είπα να γίνει 16 παντελόνια, τι να τα κάνεις. Οι φούστες, από τα οποία χρησιμοποιούν τελικά μόλις 8. Κοίταξε να δεις, επειδή και εγώ στο παρελθόν το είχα πάθει αυτό. Τώρα προσπαθώ τα τελευταία χρόνια και παίρνω πάρα πολύ λίγα και τα φοράω όλα και τα πλένω και τα ξαναφοράω και γενικά περνάω πάρα πολύ καλά με αυτό. Σας προτείνω να το κάνετε, να το δοκιμάσετε, γιατί μόλις το δοκιμάσετε και δείτε ότι βγαίνει, θα νιώσετε μια τεράστια ανακούφιση. Αυτά σας λέω εγώ. Έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης όμως να μας πει ακόμη καλύτερα. Με το είπες, για να δυναμώσετε την ένταση, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.

0: με εξόδεψες, λέει η Ιουλία Καλυμάνη. Το ακούτε και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Τετάρτη σήμερα, φυσικά και είναι ζάχαρη και μέλι. 13 Μαΐου, Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Όλοι εσείς κοντά μου, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber στο 698-104-104-6 να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, στο μοναμουράκι μου, τη Μαριλένα, τη φιλενάδα μου που με ακούει από τη δουλειά. Βάλτε στη διαπασόν. Μην ακούς κανέναν. Αυτό θα πω και θα σοπάσω. Τα υπόλοιπα από κοντά. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε τις αφιερώσεις σας, συνεχίστε να στέλνετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε εδώ στον αέρα το 104,6 My Radio, παιδιά. Και θέλω να σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι είναι αρκετά κοντά. Και ξέρετε μένα τι με πιάνει, ήλιος, θάλασσα, η μουσική που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Αυτό είναι το Summer in Greece και φέτος κορυφώνεται σε μία βραδιά. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται με φόρα 17 Ιουνίου στο Taek Wondo και σένα σε περιμένει το εισιτήριό σου στο mad.gr. Τρέξε να προλάβεις, μην μου πεις μετά ότι δεν στο είπα.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Να είμαι εγώ, ας πούμε, και να είναι ο Δημήτρης η σχέση της Τρίτης, ο Θανάσης η σχέση της Πέμπτης.
3: Πολύ κούραση μου φαίνεται.
4: Όχι, η κούραση απλά.
5: Η τέτοια του σύγκλης, πώς τη λέγανε.
2: Βλέπεις γιατί είναι μόνη κι αυτή.
4: Τι να κάνω, κάθε μέρα άλλον.
3: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
2: Εργάτρια τι θέλω.
4: Δεν αντέχω, δεν αντέχω.
5: Είναι και μια προετοιμασία, παιδιά, που κάνεις για να κάνεις το σεξ και είναι βαρετά πράγματα μετά από κάποια ηλικία.
4: Γιατί προετοιμασία, μωρέ, ένα μπανάκι.
5: Αυτή ούτε το μπανάκι θα κάνει,
4: ωραία. Ποποβρυσάκι, ρε.
2: Ντουζάκι. Έχω ποποβρυσάκι, γορέ. Είπε συνάδελφό σου.
5: Είπε συνάδελφό. Αλλάζω ένα βρακί και πάω.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio.
4: Άργησα.
3: Πού πας πάλι?
4: Πάω Βιέννη, καλέ.
3: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision.
4: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
3: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
4: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
3: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
6: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
7: Σου είπα, φέρτο.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
11: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Ακόμα μιλάω. Πώς δεν έχω πληγεί με τα ακουστικά εδώ. Πραγματικά προσπαθώ να λύσω τον κόμπο. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίζω γιατί σας έχω καταπληκτικό δώρο. Ξέρετε ότι είμαι ταξιδιάρα ψυχή. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν τα ταξίδια. Αλλά σας έχουμε εδώ με τον 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Μία φανταστική υπερδωράρα. Θέλω να σταματήσετε αυτό που κάνετε, διότι σας προσφέρουμε όλα αυτά σε έναν τυχερό, ένα υπέροχο τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Είναι πραγματικά υπέροχα. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο βρίσκεται στο όμορφο αυτό νησί, με τις ωραίες παραλίες και το πολύ καλό φαγητό. Είναι ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα, επομένως εσείς θα είστε κοντά στα πάντα. Τα δωμάτια του είναι καταπληκτικά, πολύ προσεγμένα, για να μην μιλήσω για το πρωινό και τη ζεστή φιλοξενία, έτσι. Διαθέτει και πισίνα με θαλασσινό νερό. Και δεν σας λέω άλλα, θέλω να στείλετε μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-146. Θέλω να γράψετε Hotel Νεφέλη και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 17 Μαΐου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Να, τέτοια κάνουμε εδώ στον 104,6 My Radio και πώς να μην σκεφτόμαστε τα νησιά και τις διακοπές και τα καλοκαίρια και όλα είναι τέλεια. Έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης να βάλει και την υπογραφή του. Τέλεια λοιπόν, αμέσως τώρα εδώ στον 104,6 My Radio.

Και αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την εκδρομή εδώ στον 104,6 My Radio. Και πριν φύγω, θέλω να μιλήσουμε για τη Vodafone, διότι πάντα συμμερίζεται τα κοινωνικά ζητήματα. Είναι πολύ ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για έναν έφηβο που τώρα ξεκινά να ανακαλύπτει τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δει πράγματα που τον μπερδεύει ή να μην είναι σίγουρος αν αυτό που ζει είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI, μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά έναν έφηβο να μάθει πώς να κινείται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, εξασφαλίζει στα παιδιά το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Με αυτό θα σας αφήσω σήμερα. Λουλούδια μου αγαπημένα, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα και σας περιμένω αύριο τη γνωστή μας ώρα 11 η ώρα Dan να μου το φέρετε. Έτσι ακριβώς όπως μας το έφερε και ο Ακύλας. Παραδίδω σκυτάλη στην Ιωάννα Λαϊού, τα λέμε αύριο. Πολλά πολλά φιλιά, au revoir! Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια και σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη το 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Αγκάθα, το ετήσιο λογοτεχνικό ραντεβού που μετατρέπει την Αθήνα σε σκηνικό μυστηρίου έως και 29 Μαΐου. Οι δράσεις και εκδηλώσεις του φεστιβάλ κορυφώνονται ωστόσο το τρίμερο 15, 16 και 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. Αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου, έχουμε και την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Έρωτες της ψυχής και του ουρανού» από τη δημοσιογράφο Ρίτσα Μασούρα. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με κοκτέιλ πάρτι και μουσική, η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ενώ η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Art Project Space στο Κουκάκι 6.30. Σας πάω και στην Κυριακή, 17 Μαΐου, όπου έχουμε το Fun Vibes Family Festival στο Πάρκο Ριζάρι από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ένα από τα πιο όμορφα πάρκα της Αθήνας μεταμορφώνεται σε έναν απέραντο χώρο δημιουργίας και δράσης και φιλοξενεί μια ολοήμερη γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά και στις οικογένειες. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούριου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε. Πάντα συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα μεσημεράκι Τετάρτης 13 Μαΐου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Ζέστη και σήμερα, πάρα πολύ ζέστη. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 28 βαθμούς. Από αύριο, λέει, θα αρχίσει να πέφτει για να έρχεται στα κανονικά επίπεδα για αυτή την εποχή. Δεν αποκλείται όμως να έρθουν και λίγες λασποβροχές, οπότε έχετε εσείς μαζί την ομπρέλα, γιατί με αυτόν τον καιρό δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Να πούμε χρόνια πολλά στην Γλυκερία και στο Σέργιο που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Διεκδικείτε, παρακαλώ πολύ, και σήμερα ένα υπέροχο τετραήμερο στη Σκύρο. Θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο. Εννοείται θα απολαύσουμε και πίτσα φαν. Δύο πίτσες Bianca al Forno θα γίνουν δικές σας. Έχουμε να πούμε και για Eurovision εχθές. Εντάξει, περάσαμε που λένε με τα τσαρούχια. Δεν περιμέναμε και κάτι λιγότερο από τον Ακύλα. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά σε λίγο. Έρχονται και πολλές επιτυχίες. Άννα Βύση, Δέσποινα Βανδύ. Πάμε να ξεκινήσουμε με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio. Το δικό σου ραδιόφωνο με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Σύστηκε σουλή το στάδιο στη Βιέννη χθες το βράδυ με την παρουσίαση του Ακύλα. Έγινε χαμός. Περάσαμε και γρήγορα μας ανακοινώσανε για να μην έχουμε αγωνία και πάμε του γρου για τον τελικό του Σαββάτου. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Περιμένω να μου το πείτε και στο Viber στο 698-104-104-6. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό που είδα. Δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα. Ο Ακύλας καταπληκτικός για ακόμα μία φορά. Μας αποθέωσε για τον BBC, θέλω να σας πω. Αποθέωση λέει άλλου επίπεδου κομματάρα. Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μιας και λέμε και για την παρουσίαση, Γιώργος Καπουτζίδης, Μαρία Κοζάκου για ακόμα μία φορά ήταν καταπληκτική. 10 χρόνια στο δημόν της παρουσίασης, την έλεμε τώρα και με το εύστοχο σχόλιο τους και με το χιούμορ τους και με τα πάντα μας βοήθησαν να καταλάβουμε και εμείς καλύτερα για τις συμμετοχές. Είναι καταπληκτική. Άρα λοιπόν, τι περιμένουμε τώρα? Να γίνει χαμούλης το Σάββατο στον τελικό. Να σας ενημερώσω ότι στα στοιχήματα σήμερα είμαστε ακόμα δεύτεροι. Πρώτη είναι η Φιλανδία. Εντάξει, τώρα σιγά τα λάχανα. Εγώ δεν τρελάθηκα. Να την πω τη γνώμη μου. Δεν ξέρω πού να μην είμαι και αντικειμενική, γιατί είμαι φούλα κύλας. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το έχουμε. Έχουμε και κάτι άλλο σε λίγο. Δεν θέλω να μου φύγετε. Διεκδικείτε γεύμα από την Pizza Fan. Πολύ μικρό break και επιστρέφω.
1: Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM. Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Σιγά μου με τις οδηγίες, Χρήση, από την αρχή.
3: Ρε παιδί μου,
2: είμαι ο τάδε, αυτό,
3: ναι,
2: αυτό, αυτό.
3: Όχι
2: αυτό.
3: Να μου
2: βλέπεις, τα,
3: ναι, μη μου πουλάς όμως σχέση και θες να σε ξέξει το τρίμηνο. Πουλά από την αρχή, σε το τρίμηνο.
2: Ναι, αλλά με το.
3: Για να ξέρω κι εγώ να σε συγκαταλέξω.
2: Αλλά το δώρο είναι πάντα ωραίο με το ωραίο του περιτύλιγμα.
4: Συγγνώμη, δικαίωμα. Εσύ μπορεί να μου πουλάς εξάκι και εγώ να θέλω ντε και καλά να αγοράσω σχέση.
3: Όχι.
4: Παιδιά, οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι.
5: Έλα, τώρα.
3: Τι είπε, Ρεντάνο. Τι ποντάνοζε. Οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι, παιδιά. Πότε τα ξανακούσατε.
2: Και ανθρώπινα.
3: Μιλάμε για συμπεράσματα ζωής τώρα. Από φθέγματα.
2: Και με τρίχες.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήσι.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί. Χρήστα, βουλθάν, ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ γρήγορα συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και ήρθε η ώρα για Pizza Fan. Δύο πίτσες Bianca al Forno θα γίνουν τώρα δικές σας, αρκεί να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε Pizza Fan και το όνομα τεπώνυμό σας. Η Pizza Fan, η οποία μεγαλώνει την οικογένειά της, 106 καταστήματα, ήρθε και το νέο στην Λεωφόρο Κύπρο 87 στην Αργυρούπολη. Να το επισκεφτείτε, είναι καταπληκτικό. Και είναι ότι έχουμε εξετρελαθεί με τις νέες πίτσες Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Πραγματικά είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει. Και Bianca Μαργαρίτα και Μπολονές και Bianca Caesars και Καρμπονάρα με κανονική ζύμη. Είμαι και χειροποίητη ζύμη al forno. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις και πραγματικά με τόσα τυριά. Είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Ένα παράδειγμα τώρα το Σάββατο στη Eurovision. Θα παίξει πολύ Pizza Fan. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό. Δύο πίτσες Bianca al forno τώρα δικές σας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σας. Καλή σας όρεξη. Συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη τώρα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

Αγαπημένο throwback στο Σανσέρ Βαλάντη εδώ στον My Radio 104,6 για να συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2. Εχθές ξεκίνησε και το 71ο φεστιβάλ των Κανών ηθοποιοί Γκόνγκ Λι και Τζέιν Φόντα, η οποία ήταν φανταστική, καταπληκτική, λαμπερή. Κήρυξαν την έναρξη. Θέλω να σας πω ότι έγινε ήδη και η πρώτη απονομή τιμητικού χρυσού φύνακα στον Πίτερ Τζάκσον. Ο Ελάιζα Γουντ του παρέδωσε το βραβείο του. Έχει γίνει βέβαια ένας μικρός χαμός, γιατί έχουμε πάντα και το κουτσομπολιό και το παρασκήνιο. Έχει γίνει χαμός και σχολιάστηκε έντονα από τα μίντια η απουσία των Κρίστοφερ Νόλαν και Στίβεν Σπίλμπεργκ, που θα έβαιναν τις ταινίες Την Οδύσσια και το Disclosure Day. Κάτι θα έχει συμβεί, σίγουρα θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας. Θα κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Έρχομαι σε λίγο. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media ερευνάει η αστυνομία αναζητώντας απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες μαθήτριες έπεσαν στο κενό, με συνέπεια η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Σε σύλληψη των γονέων μιας πολύτεκνης οικογένειας, προχώρησε η αστυνομία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο μετά από ανώνυμη καταγγελία. Συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις πραγματοποίησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΔ. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα vouchersgov.gr για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision κέρδισε ο Ακύλας με το φέρτο. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα. Αστρολογικά, προσοχή στα οικονομικά ζητήματα πρέπει να δείξουν οι λέοντες. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
4: Μα το σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ξεκινάει μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα συντονισμένη εδώ στο My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα με σημεράκι Τετάρτης 13 Μαΐου με πολύ ωραίο καιρό έξω. Ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Από αύριο θα πέσει κάπως θερμοκρασία. Θα επιστρέψουμε δηλαδή σε πιο έτσι ανοιξιάτικες καταστάσεις. Και όπως σας είπα και λίγο πριν, ναι, όντως θα έρθουν κάποιες λασποβροχές Πέμπτη και Παρασκευή. Το νου σας λοιπόν. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Αυτή την ώρα θα σας πω πως μπορείτε να διεκδικήσετε ένα υπέροχο τετραήμερο στη Σκύρο από τον My Radio και το Hello Greece. Λεπτομέρειες σε λίγο. Και εννοείται ότι έχουμε και την καλύτερη μουσική. Μέχρι όμως να πάμε στο νησί, για να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της Αθήνας. Την έχει την κινησούλα του, όχι βέβαια αυτό το δράμα που γινόταν το πρωί σε όλους τους δρόμους παντού. Καλύτερα τα πράγματα τα βλέπω αυτή τη στιγμή στην Αθηνών Λαμία, στον Κόμβο Καλυφθάκη και στην είσοδο και στην έξοδο. Κάπως καλύτερα τα πράγματα και στο Κηφισό, λίγα θέματα στην κάθοδο. Επίσης χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο, στο ύψος του Αμαρουσίου και του Ψυχικού. Στη Βασιλίση Σοφίας τα προβλήματα εντοπίζονται περισσότερο στην κάθοδο. Και στην Ακαδημίας έχουμε θεματάκια, στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σαμαλίας και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μη μου αγχώνεστε καθόλου, θα τα φτιάξουμε όλα. Ξεκινάει αμέσως τώρα μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται Μέλισσες, Νίκος Απέργης και Θοδωρής Φέρης τώρα για το ξεκίνημα.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: My Radio 104,6.

μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

Το έκανε το θαύμα του Νίκος Καρβέλας για ακόμα μία φορά. Φυσικά παρέα με την Αναβίση. Τραγούδι με το οποίο έχουμε πάθει εξάρτηση. Σας το έχουμε πει και άλλες φορές. Είναι από τα αγαπημένα μας. Αιγαίο, το ακούμε πολύ, πολύ δυνατά. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Και Αιγαίο τραγουδάμε, Αιγαίο ακούμε. Το μυαλό τρέχει κατευθείαν σε διακοπές, νησιά και όλα αυτά που μας αρέσουν για το καλοκαίρι. Και έχουμε φροντίσει για όλους εσάς που ξέρω ότι δεν κρατιέστε. Ο My Radio λοιπόν και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα τετραήμερο ταξίδι στην υπέροχη Σκύρο, ένα νησί που φημίζεται και για τις παραλίες. Έχει καταπληκτικές παραλίες και πολύ καλό φαγητό, και αυτό μετράει πάρα πολύ στα σύν. Διαμονή σε φανταστικό ξενοδοχείο τετράστερο στο hotel Νεφέλη. Μπείτε να το τσεκάρετε, παρακαλώ. Έχει και πισίνα με θαλασσινό νερό, φανταστικό πρωινό, πολύ ωραία δωμάτια. Θα πάτε εκεί για 4 ημέρες, θα χαλαρώσετε, θα ξεφύγετε από την τρέλα της πόλης. Νομίζω δεν θέλουμε και κάτι άλλο. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber 698-104-104 και 6. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και Hotel Νεφέλη. Θα κάνετε υπομονή μέχρι αυτή την Κυριακή. Πολύ λίγες μέρες έχουν μείνει, γιατί η Ναταλία Γερμανού θα κάνει την κλήρωση στην εκπομπή της. Οπότε λοιπόν σας στέλνω όλους σε ετοιμότητα και συντονισμένους εδώ. Λέω ακόμα μία φορά τον τρόπο για να πείτε στην κλήρωση. 698-104-104 και 6. Όνομα τεπώνυμο, Hotel Νεφέλη. Θα περάσετε καταπληκτικά. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Διανύουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

μου να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Παίζει τα δικά σου.
2: Για μία ώρα.
1: Χωρίς διαφημίσεις.
2: 104,6 My Radio.
3: Αν

0: στον 4,6 My Radio.
1: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Δεν με αγαπούσες, Γιώργο Σαμπάνης, για να συμπληρώσουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 3. Λοιπόν, η σημερινή ημερομηνία αστρολογικά είναι λίγο πολύ σημαντική, 13 Μαΐου, γιατί τρία ζώδια φαίνεται να εισέρχονται σε μία περίοδο αυξημένης αισιοδοξίας και πιο ανάλαφρης διάθεσης. Ο Δίας από τον Ερμή κάνει την ενέργεια πιο κοινωνική, εξωστρεφή και απελευθερωτική, με έμφαση τη χαρά της καθημερινότητας. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι τρεις τυχαίροι της υπόθεσης. Θα ξεκινήσω με τα λιοντάρια. Η μέρα αυτή φέρνει μια πιο αυθόρμητη και ζωντανή διάθεση. Η κοινωνικότητα και το γέλιο φαίνεται να κυριαρχούν, δημιουργώντας έτσι ένα πολύ ωραίο περιβάλλον και σας ανεβάζουν γενικότερα τους λέοντες. Επίσης, η ζυγή, η ανάγκη για εξωστρέφεια γίνεται πιο έντονη και η απομάκρυνση από τις οθόνες λειτουργεί ευεργετικά. Για δες το. Οι διαπροσωπικές σχέσεις αποκτούν πιο ζωντανό χαρακτήρα, με έμφαση στην πραγματική διαζώσης παρουσία και στη χαρά της συνάντησης. Μακάρι αυτό να ίσχυε και για τα υπόλοιπα ζώδια. Μας έχουν τρελάνει, έχουμε τρελαθεί. Με τα μηνύματα έχουν πιαστεί τα δάχτυλά μας πια. Και η τρίτη τυχερή είναι η ίχθυς. Εσείς λέει φεύγετε από την απομόνωση, τέρμα η μοναξιά. Η χαρά προκύπτει μέσα από την αίσθηση ότι η καθημερινότητα αποκτά ξανά κοινό ρυθμό με τους γύρω. Πολύ ωραία νέα για εσάς τους τρεις. Οι υπόλοιποι είμαστε λίγο στο περίμενε. Θα πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media ερευνά η αστυνομία αναζητώντας απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες μαθήτριες έπεσαν στο κενό, με συνέπεια η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Σε σύλληψη των γονέων μιας πολύτεκνης οικογένειας προχώρησε η αστυνομία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο μετά από ανώνυμη καταγγελία. Συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις πραγματοποίησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΔ. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα vouchersgov.gr για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision κέρδισε ο Ακύλας με το φέρτο. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα. Αστρολογικά, προσοχή στα οικονομικά ζητήματα, πρέπει να δείξουν οι λέοντες. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Αμάν, άργησα!
3: Πού πας πάλι?
2: Πάω Βιέννη, καλέ!
3: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision?
2: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε!
3: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
2: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision!
3: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
4: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
5: Σου είπα, φέρτο!
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Like VMA, Nowhere. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
9: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη φυσικά πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Θέλω να πω καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά που είναι συντονισμένα εδώ και στέλνουν και τα μηνύματά τους στο Viber. Τα διαβάζω εγώ όλα, σε λίγο θα σας απαντήσω κιόλας. Και έχω και κρατήσει όλες τις παραγγελίες σας, έτσι δεν ξεχνάω εγώ κανέναν. Η Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας μέχρι τις 4 και νομίζω ότι είναι και η περίοδος που έχουμε μπει λίγο όλοι στις ντουλάπες και κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα. Και θέλουμε να ανανεωθούμε. Να σας πω λοιπόν ότι στα πολυκαταστήματα Άτικα θα βρείτε μοναδικές προσφορές έως 20%. Ανακαλύψτε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ έως και τις 17 Μαΐου. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean κερδίστε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Άρα λοιπόν είσαστε και διπλά κερδισμένοι στα Άτικα. Οπότε είναι μονόδρομος για να ανανεώσουμε την καρδαρόμπα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας και αυτή την ώρα. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται αμέσως τώρα. We'll be right back.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Έλα και γίνεται χαμός με το συγκεκριμένο. Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήραν και χαμπάρι. Μια χαρά τα λέει η Ανδρομάχη εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Πολύ κέφι με το συγκεκριμένο, δεν το συζητώ. Λοιπόν, έχω μπει και κοιτάζω λίγο τη νέα τηλεοπτική σεζόν για τα νέα σύριαλ που έρχονται και διαβάζω για το Μέγκα που ετοιμάζει πολύ μεγάλη παραγωγή. Ένα πολύ ωραίο σύριαλ, ατμοσφαιρικό, ερωτικό, δικαστικό θρίλερ με τίτλο Σύγκρουση και πολύ δυνατό cast. Μάλιστα, είναι από τους δημιουργούς των Μελισσών, οπότε όπως καταλαβαίνετε, η επιτυχία είναι σίγουρη. Διαβάζω Λεωνίτας Κακούρης, Ευαγγελία Σεργιοπούλου, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαράς, Κάτια Γκουλιώνη, Δημήτρης Κουρουπάνης, Ελίζα Σκολίδη. Νομίζω ότι θα γίνει χαμός, παιδιά, έτσι. Το περιμένουμε πώς και πώς. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει ήδη. Για να δούμε τι άλλα έρχονται. Προς το παρόν, πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Η τώρα είναι και Team Βασίλης, γιατί λέει: εγώ τους πρώην μου τους κρατάω για μένα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε παρεάκι όλοι μαζί και για την απέναντι πλευρά δεν έχω θέμα. Δεν χρειάζεται ντε και καλά να μου πει με ποια χαιρετήθηκε. Δεν μπορώ τις συγκινήσεις.
3: Ρε τώρα μου, δεν είπαμε ποτέ να κάνουμε παρέα. Πρέπει να είμαστε ευγενείς.
4: Αυτό που σας λέει ο Θανάσης, δηλαδή αυτό δεν είναι πρακτικό στο δρόμο. Τον βλέπω. Τι βλέπω, τι να κάνω, για πείτε μου.
3: Γιατί να με μισήσει και ένας άνθρωπος που ήταν στην
5: Να ανοίξει το πεζοδρόμο, σε καταπιείρε! Τι να κάνει, δεν κατάλαβα.
2: Το Βασίλη.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day!
9: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στις GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

επιστρέψαμε πολύ γρήγορα, συντονισμένοι εδώ στον My Radio 104,6. Έχει γίνει χαμό στα social media με ένα βιντεάκι που έχει γίνει viral με έναν τουρίστα από τη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος αγνώρισε τις απαγορεύσεις στην φωτά να την τρέβει στη Ρώμη και βούτυξε στο ιστορικό συντριβάνι με αποτέλεσμα να του επιβληθεί και πρόστιμο. Να 500 ευρώ, να και απαγόρευση εισόδου στην πόλη. Τι τον έπιασε και αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή, άμα το δείτε το βιντεάκι, η κίνηση είναι τελώς αψυχολόγητη. Να πεις ότι είχε και καύσωνα στην Ιταλία, να πεις δεν άντεξε και ήθελε να βουτήξει. Αλλά τώρα πληρώνεις και είναι και ζωχτερό το πρόστιμο, ε. Τι να πούμε, συνεχίσατε να στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας στο Viber στο 698 104 104 και 6 για να συνεχίσουμε με Ελένη Φουρέιρα που έχετε ζητήσει.

104,6 My Radio.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, μια από τα ίδια εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Θα συμφωνήσω με την Κατερίνα που έχει στείλει μήνυμα στο Viber και μου λέει: καλά, μου λέει, με το που ακούσαμε με τα κορίτσια εδώ στο γραφείο το συγκεκριμένο τραγούδι, δυναμώσαμε την ένταση και έγινε ένας μικρός χαμός. Ναι, είναι από τα πιο ωραία τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σας ξέρουμε, σας καταλαβαίνουμε πια. Και όπως και να το κάνουμε εδώ στον My Radio, ακούτε την καλύτερη μουσική. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, τα μαζεύω εγώ σιγά-σιγά. Έρχεται στην παρέα σας για το επόμενο 2ωρο ο Χάρης Χρονόπουλος και 6 με 8 η Κατερίνα μας, Κατερίνα Ζαρίφη, βρίσκεται στη Βιέννη και μας μεταφέρει με κάθε λεπτομέρεια ό,τι συμβαίνει εκεί από πρώτο χέρι, όπως καταλαβαίνετε, γιατί κάνει το ρεπορτάζ της το κορίτσι. Οπότε λοιπόν μην τη χάσετε. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημεράκι, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Πολύ προσοχή εκεί έξω. Πολλά φιλάκια, bye.
1: Περισσότερη μουσική. Επιτυχίες του σήμερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
1: Happy Mastercard Day!
4: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα. Εκδόσεις Παπαζήσι.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

My Radio. Καλησπέρα σε όλους. 104,6 My Radio. Εδώ είμαστε. Μέχρι τις 8 θα είμαι στην παρέα σας. Θα είστε στην παρέα μου, γιατί έχουμε και πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια και θα περάσουμε τι ωραία, τι καλά. Μπράβο Ακύλα, μπράβο Ελλάδα. Περάσαμε στον ημιτελικό. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και μετά τις 6 και η Κατερίνα Ζαρίφη θα είναι ζωντανά από τη Βιέννη στην παρέα για να μας πει τα περισσότερα. Ζεστή, αν και έπεσε λίγο θερμοκρασία σε σχέση με χθες. Καλοκαιρινά, με αίσθημα νίκης, επιτυχίας και πολλές επιτυχίες. Μείνετε μαζί μου, καλά να περάσουμε.

Faith, ο Χάρη, αυτή σου αξίζει στον 104,6 My Radio. Νέο αγαπημένο μας είναι αυτό. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Έχει πάρα πολύ ζέστη, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Θα μου πεις, καλό δεν είναι αυτό, το θέλουμε. Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Αλήθεια. Αλλά τώρα που οδηγάμε το μεσημεράκι και ερχόμαστε εδώ και είναι και ο Κηφισός πίχτρα και έχει. Αυτό ακόμα δεν το έχω συνηθίσει. Δεν έχω συνηθίσει ακόμα και το ανοιχτό παράθυρο air condition. Λες τώρα πολύ νωρίς είναι για air condition, αλλά μετά ζεσταίνεσαι με το ανοιχτό παράθυρο. Λίγο εκεί τα χάνω και δεν το έχω βρει ακόμα, αλλά αυτό μας αξίζει. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας τώρα, γιατί βλέπω προβληματάκια στον Κηφισό από νωρίς. Και αν είναι τώρα 4 και 18 και είναι έτσι, τι θα γίνει δηλαδή 6 και κάτι, θα μου πεις τι θα γίνει. Εδώ θα είναι και 6 και κάτι μέχρι τις 8, θα το δούμε μαζί παρέα. Υπομονούλα. Ελπίζω εσείς που ακούτε τώρα να έχετε φτάσει βέβαια μέχρι τότε. Λοιπόν, από την Κηφισιά κατεβαίνοντας μέχρι το Αιγάλεο, όλη η κάθοδος έχει πολλά προβλήματα. Οπότε πρέπει να κάνετε πολύ μεγάλη υπομονή. Και στο κέντρο του Πειραιά υπομονούλα, γιατί είναι δύσκολα. Κατεβαίνετε τη Βασιλή Σοφία και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου με πάρα πολύ κίνηση. Η Συγκρού κολλάει από Νέο Κόσμο μέχρι και Ζάπιο. Κολλάει η Αλήμου Κατεχάκη κατεβαίνοντας από Ζωγράφου μέχρι και Βύρονα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Το κατέβασμα της Κηφισίας κολλάει στο γεροκομείο μέχρι και να βγει της Αλεξάνδρας. Πιο βόρεια καλά στην Κηφισίας. Η Αττική Οδός λίγο κολλάει από τα Αυριλίσια μέχρι και το Μαρούσι ανεβαίνοντας. Στα νότια προβλήματα βλέπω μόνο στο Ελληνικό, ανεβαίνοντας την Ποσειδόνος μέχρι να βγείτε στη Συμβολή για τη Λεωφόρο Αλίμου. Επιτυχίες αγαπημένα. Λίλα το Κέλ, μας αρέσουν και αυτά βέβαια. Ποιος θα σου το πει, στον 104,6 My Radio.

0: Κάθε show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Μίλα.
2: Ο Χρήστος λέει: αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα.
1: Mm.
2: Είμαι με τη γυναίκα μου 17 χρόνια ζευγάρι. Και όταν φτάσαμε στο σημείο μία φορά στις 20 μέρες, πήγαμε σε ψυχολόγο.
1: Με
2: πρέπει
1: Παναγία
2: να ηρεμείς, να περνάς καλά με τον άνθρωπό σου τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα. Βοήθησε ο ψυχολόγος.
1: Μπράβο, Χρήστο!
3: Μπράβο.
2: Παιδιά, καλημέρα. Τα σπάει έρευνα. Α, είναι 48 χρονών, παντρεμένος 20 χρόνια, δύο παιδιά. Μία φορά το μήνα, Φεβρουάριο καθόλου.
0: Μάπε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
5: Συνεχίζονται με την πέμπτη αγωνιστική τα play-offs στη Super League. Στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Τούμπα. Για τις θέσεις 5 έως 8 στις 5 διεξάγονται αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 10 τη Βαλένθια στην Ισπανία στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των play-offs. Ο νικητής θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Για τα play-outs στη Super League, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Πανσεραϊκός 1-0 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Στις εγχώριες υποχρεώσεις επιστρέφει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στις 5 τον Κολοσσό για το πρώτο παιχνίδι της σειράς των play-offs της Basket League. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9.30 εκτός έδρας στην Μπρέσια για την πέμπτη αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.
4: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
0: Παίζει τα δικά σου.
6: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica.
1: You at your best.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
3: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

5 παρα 20 στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα 13 Μαΐου. Μεγάλο συγχαρητήρια στον Ακύλα μας που έχουμε αγαπήσει όλοι φέτος και νομίζω όλοι ταυτιζόμαστε, ή περισσότεροι τουλάχιστον, με ένα αγόρι το οποίο τα κατάφερε μόνος του. Πραγματικά κατέβηκε από την επαρχία, από την πόλη του, από τις Σέρες στην Αθήνα. Έκανε πολλές δουλειές, είχε το όνειρό του, είχε στόχους. Και πραγματικά συνέχεια προοδεύει. Και νομίζω στα μάτια μας είναι ένας τύπος που θα έμενε στο δίπλα σπίτι, θα μπορούσε να είναι γείτονας, φίλος, κάποια στιγμή συνάδελφος. Και γι' αυτό νομίζω όλοι χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτόν. Και τα κατάφερε και τα έσπασε όλα και έσκησε και ξεχώρισε. Και μεγάλο φαβορί είμαστε ακόμα. Είμαστε στη δεύτερη θέση των προγνωστικών. Πρώτη Φιλανδία. Αυτή η Φιλανδία. Πολύ αυτή η Φιλανδία. Που εμένα, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Κακό δεν είναι, εννοείται. Άρτιο τραγούδι είναι και ωραίο, αλλά και λίγο βαριέμαι. Δηλαδή δεν είναι ότι λες αυτό το τραγούδι που είναι για την πρωτιά και είναι πια, είναι σίγουρο κλειδωμένο, δεμένο. Και αυτή η Λίντα είναι λίγο αγέλαστη εδώ που τα λέμε. Δηλαδή ασυμπάθιστη είναι λίγο αυτή στη Φιλανδία. Ο Ακύλας απ' την άλλη τον βλέπεις και λιγώνεσαι, δηλαδή λιώνεις, συγκινείσαι πάρα πολύ. Βαρετή η Eurovision λίγο χθες, έτσι προσωπική μου γνώμη. 2-3 τραγουδάκια ωραία, όλο ήταν λίγο έτσι, ναι. Το άφηνες να παίζει, ναι. Αν βγάλεις τον Ακύλα δηλαδή, μια Μολδαβία που μας ξεσήκωσε, άντε και ένα-δυο ακόμα. Στα άλλα λίγο βαρεθήκαμε. Εγώ βαρέθηκα τουλάχιστον, δεν ξέρω. Μου λέτε και στο Viber, το συζητάμε. Για πείτε μου 698-104-146 Viberάκι, γιατί στην πορεία σε μία ώρα και κάτι θα είναι στην παρέα μας και η Κατερίνα Ζαρίφη, ζωντανά από τη Βιέννη, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, το Eurovisioniακό, και θα μας τα πει. Οπότε να ξέρω τι λέτε κι εσείς εδώ στο Viber και τι πιστεύετε, να τα μεταφέρω. Κάντε μου και ερωτήσεις. Είναι το τζάλα τώρα. Γίνεται η μεγάλη πρόβα για τον ημιτελικό τον αυριανό. Οπότε θα μας πει πάρα πολλά και για την Κύπρο. Ηλίας Βρετός.

Ενώ, αχ, αυτά ακούω και παίρνει φωτιά, καταλαβαίνετε. Και θέλω διακοπές, κοιτάω πλοία, κοιτάω ξενοδοχεία, κοιτάω πράγματα. Πάντως, να ξέρετε, ό,τι είναι από διακοπούλες θα σας φτιάξει πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. Και 104,6 My Radio, να είστε πάντα εδώ, δωράκια έρχονται πάντα. Πλάκα-πλάκα, το αεροπλάνο Throwback έχει γίνει. Μεγάλη επιτυχία από την Ελένη Φουρέιρα. Αύριο Πέμπτη, οι περισσότερες Throwback επιτυχίες θα είναι εδώ, στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viberάκι μας 698-104-104-6. Έρχομαι με τη δεύτερη μας ώρα σε δύο λεπτά. Γεμάτη επιτυχίες. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, 5 ακριβώς, κοντεύει σε ένα λεπτάκι, θα είναι 5 ακριβώς, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 εδώ. Και σε μία ώρα και τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, η Κατερίνα Ζαρίφη εδώ ζωντανά από τη Βιέννη. Εγώ εδώ από την Αθήνα. Ό,τι... ό,τι μας έμεινε. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104, 6. Πάρα πολύ ζέστη, έπεσε λίγο από χθες. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω, και σήμερα εγώ ζεσταίνομαι πάρα πολύ και ζηλεύω. Τώρα γιατί είμαι εγώ στο στούντιο και καλά περνάω, δεν λέω, αλλά βλέπω πάρα πολλά stories από παραλία, ηλιοθεραπεία. Κάνετε σιγά σιγά τέτοια τολμηρά. Μπράβο, πολύ σας χαίρομαι. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, DNS Demi, υπέροχο throwback. Λένα Ζευγαρά, Νίκος Βέρτης, Γιώργος Αμπάνης Πανοσκιάμος.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αχ, τι ωραία, αρωματικός Σάκης Ρουβάς εδώ στον 104,6 My Radio. 5:30, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. 13 Μαΐου. Με καλό καιρό, με καλοκαιρινό καιρό. Και τι, σε ένα μήνα, 13 Ιουνίου. Πια δηλαδή θα μετράμε, θα φτιάχνουμε βαλίτσα και τις διακοπές. Οι διακοπές το καλοκαιράκι είναι δίπλα και πάντα εμείς εδώ στον 104,6 My Radio σας προτείνουμε ωραία πράγματα και σας φτιάχνουμε και τις διακοπούλες σας. Γι' αυτό και τώρα σας στέλνουμε ένα τέλειο τετραήμερο, παρακαλώ πάρα πολύ, σε ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Δεν έχω πάει, αλλά με έχουν πει πάρα πολλοί φίλοι μου τα καλύτερότερα. Στη Σκύρο σας στέλνουμε μαζί με το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό. Ένα λοιπόν τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις, δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο, που είναι πανέμορφο, τετράστερο, παρακαλώ πάρα πολύ. Συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με την σύγχρονη άνεση αλλά και τη διακριτική πολυτέλεια στη χώρα της Σκύρου. Προσεγμένα υπέροχα δωμάτια με πρωινό, πισίνα με θαλασσινό νερό θα έχετε, τι ωραία, για να χαλαρώσετε και να δείτε και την ωραία ομορφιά της Σκύρου εκεί στη χώρα. Και τέλειες παραλίες μου έχουν πει για την Σκύρο. Να ξέρετε τώρα λοιπόν, μου στέλνετε μηνύματα Hotel Νεφέλη ή Νεφέλη στο Viber με το ονοματεπώνυμό σας σίγουρα 698-104-104-6. Επιστρέφουμε, πολλές επιτυχίες.
1: Στείλε μήνυμα στο Viber του 104,6 My Radio 698-104-104-6. Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Και εδώ η φίλη είναι χάλια, λέει θα φαρμακωθεί. Λοιπόν,
3: άσχε. Η Τάλια φαρμακώνεται.
4: Τάλια, άκου λίγο. Ακούς τώρα τους Muppets, έχουμε πει ούτε συμβουλές, ούτε γνώσεις, ούτε επικαιρότητα. Σε τίποτα δεν θα μας δίνετε σημασία.
3: Ρίξε κέρατο, Βαλιά.
4: Λοιπόν, ηρεμήστε, σαν τον άλλο. Είχα έναν ηχολήπτη στο μάτι. Το διαμαντί, τον παπά, τι να κάνει.
3: Τάλια τη λένε.
4: Και μου λέει, ρίξτο, μου λέει, και άμα το φας θα το έχει χρεωμένο.
3: Τι χρεωμένο?
4: Ρίξτο το κέρατο εσύ και άμα γίνει. Σε έχω χρεώσει.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μα το σημάδι.
0: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
1: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα. Εκδόσεις Παπαζήσι.
5: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.

Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται, αγαπημένος μας, 6 παρά 20 στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Σε λίγο πανηγυράκι της Αρίφης, το πανηγύρι Eurovisioniακό. Η Κατερίνα από τη Βιέννη θα είναι στην παρέα μας και εγώ από τη Νέα Σμύρνη. Ό,τι μπορεί ο καθένας, παιδιά, και όπου φτάνει και ό,τι γίνεται. Τετάρτη με ζέστη, με κινησούλα. Αύριο λέει κάτι βροχές, κάτι ψυχάλες. Εντάξει, γκρίνιαζα πριν που έχει ζέστη. Θα γκρινιάξω αν αύριο βρέχει όμως. Πραγματικά, καλά που δεν έπλυνα αυτοκίνητο. Αλλά ναι, θα μου πεις τώρα, Χαρούλη, δεν ξέρεις τι θέλεις. Θα σου πω ναι, δεν ξέρω. Αλλά υπομονή, θα αλλάξω θέμα. Υπομονή σε εσάς που τώρα είστε στον Κηφισό και κατεβαίνετε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει από νωρίς σήμερα. Ο Κηφισός κατεβαίνοντας είναι κατακόκκινος. Πείτε μου στο Viber 698-104-146 από την Κηφισιά όλο το κατέβασμα μέχρι το Εγάλεο είναι πραγματικά άστα να πάνε βράστα. Και από το Χαλάνδρι μέχρι το Μαρούσι Κηφισίας πίζει πάρα πολύ και στα δύο ρεύματα. Πίζει όλη η Βασιλή Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου σε όλη την κάθοδο. Επίσης πίζει πάρα πολύ η Ποσειδώνος από Γλυφάδα ανεβαίνοντας μέχρι Άλυμο, αλλά και το κέντρο του Πειραιά. Υπομονούν. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα και Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα τι να το κάνω? Ναι, έχει κίνηση. Τι να το κάνεις? Μείνε εδώ να κάνουμε παρέα.

0: χώμα.
1: Στα Βέντο, Μελίνα Λανίδου, νερό και χώμα. Πάρα πολύ αγαπημένο στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλου. Ελάτε, 6 παρα 5, ώρα για πανηγύρι. Τη Ζάρη, πει στον πανηγύρι, έρχεται το Eurovisioniακό. Κατερίνα Vision στη Eurovision. Η Κατερίνα κάθε μέρα live από τη Βιέννη. Εγώ εδώ από τη Νέα Σμύρνη. Ό,τι μπορεί ο καθένα θα μα τα πει σε λίγο. Έγινε και η πρόβα τη Κύπρου. Πρώτη θα τα μάθουμε εδώ. Τζάλα, τζάλα, τζάλα, τζάλα και άλλα και άλλα και άλλα. Λοιπόν, έλεγα λίγο πριν ότι έχει πάρα πολύ κίνηση το κατέβασμα στον Κηφισό. Όλη η κάθοδο είναι κατακόκκινη. Από ό,τι φαίνεται και η Δέσποινα μου λέει είναι ένα τροχαίο στην Πέτρου Ράλι. Το ίδιο μου λέει και η Ελευθερία. Βλέπω τα δικά σα μηνύματα. Ναι, και ο Παναγιώτη και άλλα μηνύματα πολλά. Αχ, υπομονή, παιδιά. Να σα πω κάτι καλό μέσα στην ταλαιπωρία και στην κίνηση και στη ζέστη. Έρχεται μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσει. Και θα μάθουμε και όλα τα νέα για τη Eurovision από την Κατερίνα, ζωντανά από τη Βιέννη. Οπότε μείνετε εδώ, έρχεται τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αμάν, άργησα.
2: Πού πας πάλι?
1: Το Βιέννη, καλέ.
2: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision?
1: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
2: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
1: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
2: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
3: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή με το βήμα Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο βήμα της Κυριακής.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Χρήστα, Βουλθάν, ενέκεια.
4: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι και όπως τα είπε η Ιωάννα μας. Είναι μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα ξεκίνησε μόλις. Μέχρι τις 7 θα πάει κάπως έτσι. Με μία ζεστή, ωραία Τετάρτη, με πάρα πολύ κίνηση. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε εδώ και να κάνουμε παρέα μεταξύ μας, μοναχούλια μας. Είμαι εδώ από τις 4, θα μείνω μέχρι τις 8. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και θέλω παρέα, παιδιά. Τώρα δεν γίνεται. Εντάξει, μου είπατε για την κίνηση, μου είπατε και λίγο για τον Ακύλα, για την Eurovision. Τα έχω μαζέψει. Ελάτε να πούμε και κανένα νέο στο Viber 698-104-104-6. 13 του Μάη. 13 του Μάη. Στα μέσα του Μάη είμαστε, παιδιά. Λίγο να έρθει ο ημιτελικός, ο άλλος. Λίγο να έρθει ο τελικός. Λίγο να, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Πήγαμε 17 Μαΐου. Πότε η Πρωτομαγιά, πότε 17 του Μάη. Πότε θα έρθει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάρα πολύ γρήγορα. 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Καλοκαίρι, περνάει ο καιρός. Χαίρομαι, τα λέω για να τα πιστεύω κιόλας, αλλά περνάει, πέρασε. Δεν ξέρω. Για μένα, έτσι, αν. Γνωριζόμαστε χρόνια πλέον εδώ, στην παρέα του My Radio. Ήταν και μια χρονιά που είχα πολλά να κάνω σήμερα, πολλά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη, πως το λένε. Αλλά οπότε ίσως καμιά φορά το να τρέχεις πολύ κάνει και το χρόνο να περνάει πιο γρήγορα. Ωραία περνάει αυτή η χρονιά, ελπίζω και για εσάς. Αλλά κάπως πέρασε ο καιρός, δηλαδή καλοκαίριασε βρε παιδιά. Καλοκαίριασε, τίποτα, σε ένα μήνα κλείνουμε διακοπές. Έχετε κλείσει τίποτα από διακοπές, η αλήθεια είναι? Εγώ ναι, να την πω την αλήθεια μου, δεν τα έχω κλείσει όλα. Αλλά λίγο οργανώθηκα, γιατί είπα εντάξει, κουράστηκα φέτος, ας ξέρω, ας έχω κάτι να περιμένω. Δεν το κλείνεις μόνο για να τα προλάβεις, που αν τα κλείσεις νωρίτερα, προλαβαίνεις και άλλες τιμές, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, θα βρεις αυτό που θέλεις, γιατί την έχω πατήσει να ψάχνω Αύγουστο και να έχω αγχωθεί πάρα πολύ και να μην βρίσκω τίποτα. Όμως κλείνεις για να έχεις ένα, πώς το λένε μωρέ, ένα σημαίακι στο, τι λέω, στο χάος, στην άβυσσο του χρόνου κάτω. Δηλαδή να πεις ότι εγώ περιμένω να πάει, ξέρω εγώ, 20 Ιουλίου που θα πάω εκεί. Το να βάζεις ένα στόχο και να περιμένεις κάτι, στο κάνει λίγο πιο εύκολη, αλήθεια είναι. Ανοίξαμε ωραία κουμπέντα για διακοπές, για πείτε λίγο σχέδια, για πείτε λίγο πράγματα, για πείτε λίγο προορισμούς, γιατί εγώ πλέον αρχίζω και ψάχνω, μεγαλώνω κιόλας, ψάχνω και προορισμούς λίγο πιο εναλλακτικούς, ιδιαίτερους. Δεν εννοώ να ανεβαίνω και να κατεβαίνω κατσάβραχα και να παίρνω παρακάκι για να πάω στην παραλία. Το αντίθετο, καμία σχέση. Αλλά να φεύγει από την πολύ τη μάζα. Αφού λέμε για διακοπές, αφού εγώ σας λέω δηλαδή, και έβαλα την κουβέντα κατευθείαν για τα καλοκαιρινά μας, ελάτε παιδιά να αποκτήσουμε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα από τώρα, χωρίς ήλιο, με το Luxurious Self Tanning Vitamin Water, το οποίο είναι η λύση. Είναι το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, τα οποία όλα αυτά μαζί προσφέρουν ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα και ενυδατώνουν και θρέφουν το δέρμα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Αποκτήστε λοιπόν ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed. Αυτή η ώρα λοιπόν έχει πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια και το σημαντικότερο, τις έχει σερί. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις μέχρι τις 7. Σε πάρα πολύ λίγο και η Κατερίνα Ζαρίφη θα είναι στον αέρα εδώ, ραντεβού στην ώρα της, για να μας πει τα πάντα για τον ημιτελικό, το χθεσινό, τον Ακύλα, την πρόκληση, το σουσού, το παρασκήνιο, τι έγινε εκεί, ποιον πέτυχε, την τζάλα, την Αντιγόνη με τον Τζάλα, την κυπριακή συμμετοχή, την πρόβα που έγινε τώρα, πώς το είδε, πώς της φαίνεται. Η Κατερίνα, ξέρετε, τώρα μας λέει τα λίγο παραέξω σουσού και τι έφαγε, που πήγε, τι γίνεται, πώς περνάει, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός, Πάνος Κιάμος, ένα από τα πολύ δικά μου αγαπημένα throwback, δηλαδή ελάτε να περάσουμε καλά. Νατάσα Θεοδωρίδου και μία ώρα χωρίς καμία διακοπή.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Throwback. Αυτό είναι ένα από τα πολύ πολύ πολύ δικά μου αγαπημένα τραγούδια. Κατάλληλη σκηνή. Εδώ στον 104,6 My Radio της Αρίβης στο Πανηγύρι. Αλλά η Κατερίνα μας ζωάρα είναι στη Βιέννη και είναι όλη αυτή την εβδομάδα της Eurovision. Τώρα φεύγει το άγχος από εμάς σιγά σιγά. Θα το ξαναπιάσουμε το άγχος πάλι από την Παρασκευή, το Σάββατο, που περιμένουμε το μεγάλο τελικό και αν τελικά ο Ακύλας θα κερδίσει τη Eurovision. Πάντως φαβοροί είμαστε και φαβοροί παραμένουμε, γιατί είμαστε ακόμα και στα προγνωστικά στη δεύτερη θέση, αν και η Φιλανδία είναι πιο βασταγερά, να το πω έτσι απλά, πια στην πρώτη θέση. Έχει ανέβει, έχει λίγο αυξηθεί η ψαλίδα και η απόσταση μεταξύ μας, αλλά αυτά είναι και σχετικά, γιατί όπως διάβαζα τώρα και τα στοιχήματα αρχίζουν σιγά σιγά να μην είναι πάρα πολύ έγκυρα, γιατί μπαίνει πολύ περισσότερο κόσμο τώρα. Τέλος πάντων, είναι, δεν έχω παίξει και ποτέ, να σας πω την αλήθεια, οπότε δεν είμαι και πάρα πολύ ειδικός να το αναλύσω και περισσότερο. Πάντως, οι εντυπώσεις είναι θετικές. Ο Ακύλας σίγουρα είναι ένα από τα τραγούδια, τα πρόσωπα που μονοπολούν το ενδιαφέρον αυτήν την φετινή Eurovision. Πιστεύω ότι θα πάει καλά και η Γαλλία, θα την δούμε αύριο. Ο Δανός, η Φιλανδία, που εγώ λίγο βαριέμαι, αλλά είναι ωραίο, τι να πεις. Είναι αυτή η Λίντα με το βιολί, είναι λίγο αγέλαστη, είναι λίγο ασυμπάθιστη. Είναι λίγο Πάμελα Άντερσον. Εγώ αγάπησα, παιδιά, τραγούδι Ιταλίας που είναι έτσι παλιακό, ωραίο, αλλά το σκέφτηκα να το ακούω στις διακοπές μου. Πάλι ξαναγυρνάω στο καλοκαίρι και σε αυτά που ετοιμάζω για καλοκαίρι, μόνος μου. Αλλά το σκέφτηκα να οδηγάω και να πηγαίνω για μπάνιο και να τα ακούω. Βέβαια, ο κύριος, ο Ιταλός, Λεπά ή Χρήστος Αντωνιάδης. Σωσίας. Θα μου πεις, κακό είναι αυτό? Όχι, αλλά λέω ότι μου κανένα λίγο κάτι της τέτοιο. Η Μολδαβία μας άρεσε που ήταν λίγο ξεσηκωτικό. Δεν λέω ότι θα πάει πολύ καλά, αλλά εντάξει, γιατί όχι. Νομίζω ότι τώρα είναι και κάποια τραγούδια που θα ξεμητήσουν και θα ξεχωρίσουν. Γιατί δεν τα είχαμε πάρει πάρα πολύ έτσι χαμπάρι, δεν τα είχαμε πολύ παίξει, ασχοληθεί μαζί τους και θα ανέβουν και αυτά. Πάντως σίγουρα ο Ακύλας πάει για πρωτιά. Και η δεύτερη θέση κακή είναι? Κακή δεν είναι. Μα κάνει να είναι πρωτιά, βέβαια, γιατί το αξίζει ο άνθρωπος και πραγματικά όλοι τον έχουμε αγαπήσει. Τον θεωρούμε παιδί μας και φίλο μας και αδερφό μας και ξάδερφό μας και γειτονάκο μας. Δηλαδή, αυτό νομίζω που έχει καταφέρει ο Ακύλας είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο. Ψάχνω την Κατερίνα Σαρίφη. Δεν την βρίσκω, να σας πω, θα την βρω. Είναι και στις πρόβες μέσα, είναι και το τζάλα τώρα εκεί οι πρόβες. Τις πιάνουν και την κουβέντα, βλέπουν πώς θα είναι αύριο ημιτελικός. Κάνει ρεπορτάζ το κορίτσι μας, Eurovisioniακό. Σε πάρα πολύ λίγο όμως την εντοπίζω, την τραβάω έξω από το σκουφί του Ακύλα που φοράει όλη την ώρα. Μη δε φέρει κανένα σκούφο. Μη δε φέρει κανένα σκούφο, τζάμπα. Μη δε φέρει κανένα σκούφο. Τώρα το θυμήθηκα αυτό. Θυμηθείτε να της το πω, να μου το πείτε και στα μηνύματα, να της το πω σε λίγο που θα την έχουμε στον αέρα. Σε λίγο η Κατερίνα μας θα είναι live από τη Βιέννη. Όμως μέχρι την Κατερίνα, να έτσι για ταν, για την υποδοχή, ο Θοδωρής Φέρης είπε εδώ στο 104,6 My Radio, είναι μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Πολύ μ' αρέσει, είναι ολοκένουργιο και είναι αποκλειστικό. Το ακούμε μόνο εδώ, τώρα, στον 104,6 My Radio. Διονύσης Χοινάς, δεν είναι σπίτι σου. Γενικότερα αγαπάω Διονύσης Χοινά και είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Το απολαύσαμε μαζί. Κοντεύει, τι κοντεύει, είναι ακριβώς 6:30. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις και την περνάμε μαζί παρεούλα εδώ. Τι ωραία, τι καλά, στον 104,6 My Radio. Καταλαβαίνετε ότι με έχει πιάσει τώρα αυτό με τις διακοπές και με έχει πιάσει πάρα πολύ. Γι' αυτό τι λέτε, πάμε στη Σκύρο. Δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει. Αλλά παιδιά, έχω δει κάτι παραλίες. Που είναι, επειδή η Σκύρος δεν είναι Κυκλαδονήσι, ξέρω εγώ, είναι προσέβεια πάνω, σποράδες εκεί είναι. Όχι σπορά, ανάμεσα. Ε, ναι, θα το ψάξω για τη σιγουριά. Οι παραλίες τέλος πάντων που έχω δει είναι πολύ εντυπωσιακές, με αμμουδιές, με όλα, με νερά πανέμορφα, πεντακάθαρα. Είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία η χώρα, πολύ γραφική. Και εκεί γενικά έχω καταλάβει ότι έχουν πολλά έθιμα, έτσι, υπάρχει παράδοση έντονη. Και τα δωμάτια από το Hotel Νεφέλη, που είναι τετράστερο, συνδυάζουν και την σύγχρονη άνεση και την πολυτέλεια. Αλλά πάνω στη Σκυριανή παράδοση, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, τετράστερο λοιπόν ξενοδοχείο, 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις. Συγγνώμη, να πω, η Κική μου στέλνει κατευθείαν μήνυμα για να δείτε ότι εδώ υπάρχει ανταπόκριση και γνώση. Είναι σποράδες, ανήκουν σποράδες, αλλά είναι σαν μισό σποράδες, μισό Κυκλάδες. Ναι. Δεν με κάλυψες πάρα πολύ, αλλά καλά λες μάλλον. Είδες και εγώ στο περίπου κάπου καταλάβαινα. Είναι λίγο προς... Ναι, δεν είναι προς ποράδες που κομμένω. Είναι και λίγο προς τα ανοιχτά. Όπως και να έχει, 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Πανέμορφο νησί, πολύ ωραίο φαγητό, να ξέρετε. Μου έχουν πει και πάρα πολλοί φίλοι μου που πάνε. Έχει πολλά έθιμα τσαπόκριες. Μπράβο, τότε πάνε οι φίλοι μου. Τώρα το θυμήθηκα. Αλλά μου λέγανε ότι είναι τόσο ωραίο και ότι το προτιμούν έτσι και για διακοπές καλοκαιρινές πια. Στη χώρα της Σκύρου βρίσκεται. Σας το δίνουμε παρέα με το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό. Υπέροχα δωμάτια και πισίνα με θαλασσινό νερό στο Hotel Νεφέλη. Οπότε τώρα μου στέλνετε μηνύματα, μου γράφετε Hotel Νεφέλη ή Νεφέλη στο Viber 698-104-1046 μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας. Α, η Κική μου βάζει χέρι, μου λέει καλέ, εννοώ ότι το μισό είναι πράσινο τύπου σποράδες και το άλλο μισό είναι ξερό τύπου Κυκλάδες. Έλα ρε εσύ, τόσο ωραίο. Αυτό πάρα πολύ ωραίο μου κάνει, γιατί εγώ πεθαίνω για το ξερό τύπου Κυκλάδες. Αλλά απ' την άλλη, πάρα πολλοί φίλοι μου που έχουν πάει τύπου Αλόνισο τέτοια, μου λένε ότι αυτό το καταπράσινο πράγμα και αυτά, ότι είναι φοβερό να κάνεις μπάνιο και να βλέπεις απέναντι καταπράσινα τοπία. Έλα, θα ψάξω παιδιά τη Σκύρο, που δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Και για κανένα τριημεράκι και για κανένα τέτοια, εσείς θα κάνετε διακοπάρες που θα το κερδίσετε πάντως. Θα κάνετε διακοπάρες στη Σκύρο 4 ημέρες και στην πολυτέλεια στο Hotel Νεφέλη. Αναβήσει εξαίρεση αυτή η ώρα. Είναι αγαπημένη μας, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Είναι happy hour, δεν έχουμε καθόλου διαφημίσεις. Καμία διακοπή και περνάμε τέλεια παρέα εδώ στον 104,6 My Radio.

Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: Έλα, φέρτο, το λες, το έχεις κάνει manifest, το έχουμε πιστέψει όλοι, μένει να μας το φέρεις. Αλλά αν δεν μας το φέρεις, δεν πειράζει κιόλας. Ακύλας, φέρτο, και πραγματικά πέρα από την επιτυχία του τραγουδιού, νομίζω ότι όλοι τον έχουμε αγαπήσει, αυτό έλεγα και λίγο πιο πριν. Πραγματικά νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος μπήκε μέσα στις καρδιές μας. Κάτι έχει φοβερό, κάτι έχει μοναδικό, είναι πολύ σπάνιο νομίζω, ειδικά τώρα που βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά ονόματα, πολλούς καλλιτέχνες, ειδοποιούς, stars, influencers, στο Instagram, στο TikTok, παντού. Είναι νομίζω κάπως έτσι μοναδικό και ωραίο και σπάνιο πια κάποιος να τρυπώσει κατευθείαν μέσα στην καρδιά μας. Τα κατάφερε ο Ακύλας. Ο Ακύλας από τα μεγάλα φαβορή λοιπόν για τον τελικό της Eurovision. Εν τω μεταξύ, πείτε μου τώρα, εδώ λέμε αλήθειες, βαρετός ημιτελικός. Βαρετότατος, τραγούδια μετριότητα. Παρουσιαστές, εμένα όλοι μου είπαν μια χαρά, είναι μια χαρά, είναι εμένα, βαριόμουνα. Αυτός ο άντρας δεν φορούσε αυτά τα ρούχα που ήταν λίγο φλωρινιώτης, λίγο σερίφης, λίγο στριπτής σε μπαρ, στολή, δεν ξέρω, λίγο δεν μου άρεσε. Λίγο δεν μου άρεσε. Δηλαδή, μ' άρεσε ο Ακύλας, μ' άρεσαν δύο-τρία πραγματάκια άλλα, δεν είχα αγωνία. Μας είπε και πρώτους, χάθηκε η αγωνία, δεν είχα κάτι να περιμένω. Κάτι είναι αυτό. Θα μου πεις, καλά δεν είναι αυτό να σου βγει η ψυχή. Ναι, καλά είναι. Ναι, καλά είναι, αλλά μετά πάει, δεν είναι. Έπεσα για ύπνο. Θα μου πεις και τι να κάνεις. Αλλά όλα έχουν πάει καλά μέχρι τώρα με τον Ακύλα μας. Εγώ τώρα, αν με ρωτάτε, θα ήθελα λίγο έτσι, δεν ξέρω, πιο μεγάλο το πρόπ εκεί το δωμάτιο. Τον είδα να στριμώχνεται λίγο με το άγαλμα, λίγο με το χρυσό το άγαλμα, λίγο με την Παρθένα Χοροζίδου. Ήθελα λίγο να έχει μια απλά παραπάνω, να ελιχθεί. Εκεί ήταν λίγο σαν να είναι σαν τα σπίτια που βλέπεις στις αγγελίες ότι κάνουν, ξέρω εγώ, 800 ευρώ και πας να δεις κάτι καλό και είναι μια τρύπα. Ναι, το ήθελα λίγο μεγαλύτερο, αλλά δεν πειράζει. Καλή καρδιά, όλα καλά και όλα ωραία. Η Κατερίνα μας δίνει όλο το ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς αυτή την εβδομάδα από τη Βιέννη, γι' αυτό έτσι δεν είναι στο στούντιο live στην παρέα, είναι στη Βιέννη, τη βλέπετε και το πρωί στο Μέγκα που βγαίνει και λέει όλα τα νέα για τη Eurovision, κάνει τη reporter, Eurovision reporter, κάνει Eurovisioniακή εβδομάδα εκεί στην μακρινή και κρύα Βιέννη από ό,τι βλέπω, γιατί πριν από μια εβδομάδα έλεγαν όλοι που είχαν πάει νωρίς ότι είχε πάρα πολύ καλό καιρό και τώρα βλέπω κάτι χιονόνερα, κάτι συννεφιές, κάτι βροχές, ξαφνικά pullover, footer, μπουφάν, και εδώ να ξέρεις Κατερίνα που θα έρθεις μετά τη Eurovision, καλοκαίρι θα σε πάρω κατευθείαν για μπανάκι.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
2: Σου είπα φέρτο.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι με το τραγούδι αυτό το 2001, πόσο μεγαλώσαμε το 2001 με τους Antique. Εκεί γνωρίσαμε και μάθαμε καλύτερα και την Έλληνα Παπαρίζου. Αγαπήσαμε ξανά πάρα πολύ τη Eurovision και αυτό το τραγούδι ακόμα νομίζω παίζει σε όλα τα πάρτι. Die for you.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στον 104,6 My Radio, όπως το υποσχέθηκα. Το τράβηξα και λίγο παραπάνω, από τις 6 παρακάτι μέχρι τις 7 παρακάτι. Αυτή η ώρα κάθε μέρα είναι η αγαπημένη μου, είναι η αγαπημένη σας. Είναι κάτι σαν happy hour, είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η Τετάρτη που έχει πολύ καλό καιρό και ζεστούλα, και ακόμα δεν έχουμε μάθει εμείς οι οδηγοί στο αυτοκίνητο να αντιμετωπίζουμε τη ζεστούλα την απότομη, την ξαφνική. Δεν ξέρω πώς το κάνετε εσείς. Βάζετε air condition ή ανοιχτό παράθυρο? Εγώ το άνοιγα το μεσημέρι, συστενόμουν, έβαζα air condition. Λίγο έλεγα πολύ νωρίς για air condition. Ξαναπήγαινα παράθυρο, ξαναπήγαινα air condition, έβγαζα ζακέτες. Τρέλα. Τρέλα. Σήμερα, παιδιά, ο Κηφισός έχει προβλήματα. Από νωρίς. Στην κάθοδο, χαμός. Μου είπατε και μία ώρα πριν, δεν ξέρω τώρα πώς έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ότι είχαμε ένα ατύχημα εκεί στην κάθοδο, στο ύψος της Πέτρου Ράλι. Βλέπω ακόμα ότι είναι δύσκολα. Κατεβαίνετε από την Κηφισιά μέχρι το Αιγάλεο, είναι τα ζόρια. Είναι μεγάλο κομμάτι όμως αυτό. Στην άνοδο είναι μια χαρά. Πάτε σβέλτα παντού. Στον Πειραιά, πυκνή ροή σε όλο το κέντρο. Πολλά προβλήματα βλέπω. Πείτε μου τι γίνεται και εκεί. Στα νότια, στην Ποσειδόνο, ανεβαίνοντας από την Γλυφάδα μέχρι και τον Άλυμο, μόνο όμως στην άνοδο, και στη Βουλιαγμένη, πυκνή ροή σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βέβαια, από τη Βούλα μέχρι την Αργυρούπολη. Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, λίγο κατακόκκινες τις βλέπω και αυτές στο κατέβασμά τους. Γενικότερα τα κατεβάσματα έχουν πρόβλημα τώρα, δεν ανεβαίνει κανείς, κατεβαίνει μόνο το πράγμα. Και στη Μεσογείο κολλάει από περίπου Πες Χαλάνδρη μέχρι μετά τον Χολαρχό, και στην Κηφισίας ανεβαίνοντας από την Φιλοθέη βαριά μέχρι λίγο πριν το Δαχτυλίδι, και κολλάει εκεί κάθοδος. Υπομονή, μου στέλνετε τι γίνεται τώρα και έχει κίνηση, μωρέ, έλα, και πάει και πτά, και ακόμα έχει τόση κίνηση. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Ήταν μια ώρα που δεν είχε καθόλου διαφημίσεις, λίγες έχω τώρα έτσι για το καλό, και επιστρέφω με πάρα πολλές επιτυχίες και την περισσότερη μουσική εδώ στο πανηγυράκι μας, στον 104,6 My Radio.
1: Περισσότερη μουσική, yeah!

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.

0: και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Είναι 7 νταν, 7 ακριβώς. Εδώ είμαι, εδώ από τις 4. Καλά, έχει λίγο μαλλιάσει η γλώσσα αυτές τις μέρες που είμαι και μοναχούλη στο στούντιο. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τα μηνύματα. Περνάω πολύ ωραία μαζί σας στο Viber. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Τα λέμε στο 698-104-146. Ψαχνόμουν τώρα γιατί να έχει τόση κίνηση σήμερα. Πέρα από τα ατυχήματα και όλα αυτά που έχουν γίνει, όλα τα στραβά σήμερα. Μου λέει εδώ η Αργυρό, τι να γίνεται, βρε Χάρη μου, στον Πειραιά παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και μένω και κοντά στο Καραϊσκάκι, αν και είμαι ΑΕΚ. Α, μπράβο, γιατί κάτι πήρατε κι εσείς. Παιδιά, συγγνώμη, το λέω. Με αυτά είμαι λίγο άσχετος. Αλλά τα ξέρω, αλλά είμαι λίγο στο update, είμαι πάντα λίγο άσχετος. Άρα έχει αγώνα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και πώς και δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι. Σε αυτά δεν ψάχνω, μου τα λέτε εσείς στο Viber 698-104-146. Άρα γι' αυτό έχει γύρω-γύρω από το Καραϊσκάκι κίνηση. Τώρα ναι, αυτό τώρα. Τώρα ναι, τώρα το καταλαβαίνω. Ωραία, με αυτά δεν το έχω. Να σας πω και το Reese's Fest που το έχω πιο πολύ. Και έχω και πολλούς φίλους που είναι της φάσης αυτής και το γουστάρουν πάρα πολύ και πηγαίνουν πάντα 22 και 23 Μαΐου. Παιδιά, είναι εντελώς τέλειο. Φεστιβάλ Reese's Fest είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης στην Τεχνόπολη και φέτος Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου. Με χορηγό φυσικά την αγαπημένη μπύρα Αλφα. Για τις καλύτερες μπύρες στα πανηγύρια πάντα αυτό είναι νόμος, θα έλεγε κανείς. Η Αλφα λοιπόν μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα Αλφα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντήλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτήν τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Και να φροντίσει μάλιστα για όσους θέλουν να μπουν στο μεγάλο πανηγύρι δωρεάν και να μοιράσει διπλές προσκλήσεις. Ψαχτείτε για διπλές προσκλήσεις λοιπόν. Μπείτε στα social της μπύρας Αλφα μέχρι τις 19 Μαΐου για κάντε τα βήματα όλα για να βρεθείτε στο Reese's Fest στην Τεχνόπολη. Κατά τα άλλα, διάλα νέα, πώς είστε, όλα καλά, πώς πήγε αυτή την Τετάρτη, πώς ήταν αυτή η μέρα, γιατί αστρολογικά δεν ξέρω, δεν ακούω γκρίνια πάντως. Εγώ είμαι υδροχός. Είμαι υδροχός, να τα πω σαν τον Ακύλα και σαν τον Φιλανδό που είναι φαβορή. Τα δύο φαβορή είναι υδροχόοι. Είμαι πιο κοντά στα γενέθλια του Φιλανδού. Αυτός είναι 8 Φεβρουαρίου και εγώ είμαι 7. Ο Ακύλας είναι 11. Τα ψάξαμε σήμερα το πρωί και στην εκπομπή το πρωί. Ευνοούνται και οι δύο. Η αλήθεια είναι. Και εγώ, μου λένε σαν υδροχός είμαι ευνοημένος. Και γενικά όμως λένε ότι είναι πάρα πολύ καλές ημέρες για όλα τα ζώδια. Είναι μία από τις πιο τυχερές εβδομάδες. Δεν ακούω πάρα πολύ γκρίνια εκεί έξω. Ακούω μια νύστα που είναι από τη ζέστη, από το από τη βαρεμάρα. Το καταλαβαίνω, το ακούω. Επίσης, ισχύει. Αλλά πώς είστε εσείς, για πείτε τα μου τα. Και αυτά στο Βαϊμπεράκι 698-104-146. Και αυτή την ώρα έχω την περισσότερη μουσική. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα και Ριελνίδου, εξηγήστε μου. Δεν το πρόσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτό είναι throwback ωραίο. Γιώργος Λεμπέσης μαζί με Δέσποινα Βανδύ. Ένα ντουέτο φωτιά, πραγματικά. Κατάλληλες προϋποθέσεις. Ακόμα και τώρα, εντάξει, ειδικά σε εμάς που είμαστε στην ηλικία 30 something, πάμε 40. Νομίζω ότι από τα 35 μέχρι πάνω να φτάσω ψηλά, όποιο πάρτι γίνει σε ένα σπίτι, έτσι μια μάζοξη ωραία και έχει μουσική και χορό, το τραγούδι αυτό δεν γίνεται να λείπει. Πραγματικά, δηλαδή σε πάρα πολλά πάρτι έχω πάει και το έχουμε χορέψει και τις πιο μεγάλες ώρες, τις ωραίες. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε παρέα εδώ μαζί στον 104,6 My Radio. Ζεστή Τετάρτη, έπεσε λίγο η θερμοκρασία, αλλά και πάλι, εγώ δεν ξέρω παιδιά, νιώθω πάρα πολύ ζεστή τα μεσημέρια και έχω με ανάβω. Αύριο με λίγη συννεφιά. Έλικη για ψυχάλες, ψυχάλες δεν βλέπω, αλλά η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στους 25 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε τα συννεφάκια. Σάββατο θα έχουμε επίσης συννεφάκια και η θερμοκρασία εκεί τώρα πάει 24, 25, 26 και εκεί από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει και όλες τις επόμενες ημέρες. Εδώ λοιπόν μαζί παρέα με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια στον 104,6 My Radio, Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια!

0: Αυτά τα χίλια. Νίκος Απέργης, αγαπημένο, πάρα πολύ αγαπημένο. 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Εβδομάδα Eurovision είναι αυτή. Ο Ακύλας μια χαρά έχει προκριθεί, έχει περάσει στο πρώτο μισό του τελικού και μένει να δούμε τη θέση. Θα το ξέρουμε νομίζω την Παρασκευή ή πολύ αργά το βράδυ της Πέμπτης. Τώρα οι πρόβες εκεί με το Τζάλα και οι πρόβες των κριτικών επιτροπών, το jury vote που θα γίνει στην πορεία. Μας τα πει και η Κατερίνα λίγο πριν. Κάθε μέρα η Κατερίνα από τη Βιέννη live στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι και εγώ εδώ στη Νέα Σμύρνη. Τι Βιέννη, τι Νέα Σμύρνη, τι Λοζάνη, τι Χοζάνη, τι Παγκράτη Κολιά τους το έχουμε κάνει και είμαστε κανονικά στον αέρα κάθε μέρα με την Κατερίνα. Καλά, πιστεύω, τι πιστεύετε κι εσείς, πείτε μου στα μηνύματα, ή που θα γυρίσει ανανεωμένη. Όμορφη είναι πάντα, αλλά θα γυρίσει έτσι με αέρα ταξιδιού, αυτό το glow up vacation, holiday beauty, από την Βιέννη και με την τρελή χαρά δεν τη μαζεύω, ή που θα γυρίσει και θα έχει λαλήσει με τόση Eurovision, Eurofans, τσιρίδα, κακό, μουσικές πρόβες, διριντάχτα, και θα μου πέσει κάτω τον άσκελο. Θα το δούμε, θα το ζήσουμε μαζί παρέα από την Δευτέρα. Λοιπόν, επιστρέφω με πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια εδώ στο 104,6 My Radio. Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Τι να σας δείξω μόνο τους τελειωμένους, εγώ για φίλους. Τρεις μου έχουν μείνει, είναι και οι τρεις είναι απαράδεκτοι.
2: Έχεις τρεις τελειωμένους.
1: Τελειωμένοι. Ο ένας παίρνει ψυχοφάρμακα.
3: Έλα, μην λες τώρα.
1: Ο άλλος κατηγορεί ότι του φταίνει τα πάντα.
4: Όχι, δεν τον θέλουμε αυτό.
1: Ναι, και ο τρίτος έχει θέμα με τη μάνα του. Είναι οι τρεις μόνιμοι ελεύθεροι.
2: Δεν αναγνωρίζω κανένα πρόβλημα σε αυτά που ακούω.
1: Υπόλοιπο είναι σε σχέση.
3: Εγώ είμαι αυτός που έχει θέμα με τη μάνα του.
0: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
6: Συνεχίζονται με την πέμπτη αγωνιστική τα play-offs της Super League. Στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Τούμπα. Για τις θέσεις 5 έως 8 στις 5 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 10 τη Βαλένθια στην Ισπανία στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των play-offs. Ο νικητής θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Για τα play-outs στη Super League, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Πανσεραϊκός 1-0 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Στις εγχώριες υποχρεώσεις επιστρέφει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στις 5 τον Κολοσσό για το πρώτο παιχνίδι της σειράς των play-offs της Basket League. Στο Πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9.30 εκτός έδρας την Μπρέσια για την πέμπτη αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr. Μα το
9: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be theater.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε. My Radio. Επιστρέψαμε για λίγο ακόμα μαζί. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Έχει ηλιό, έχει καλό καιρό. Και για την απόλυτη ηλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι το αγαπημένο μου. Είναι ένα ηλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας. Το έχετε δει σε πάρα πολλά νεσεσέρ και σε πάρα πολλές κυρίες και κυρίους δίπλα σας στην παραλία. Το πορτοκαλί, έτσι πολύ μικρή συσκευασία που πραγματικά όμως κρατάει πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι stick, ένα μεγάλο, ωραίο παχύ stick να το χαρείς. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το βάζω στις δικές μου ευαίσθητες περιοχές και με έχει σώσει. Το περνάω στο πρόσωπο σε κάποια σημεία και πραγματικά εμένα με έχει σώσει. Στη μύτη, στα χείλη, στα αυτιά. Εγώ το περνάω στο κουτελάκι, τώρα αγοράκι που με μια μικρή αρεοσούλα εκεί στο κουτελάκι. Το περνάω, κάνω τη γραμμή που με καίει εκεί πάντα ο ήλιος. Εγώ το περνάω λίγο και στο γόνατο, να σας πω την αλήθεια. Εκεί που τελειώνει το μαγιό, κάπως εμένα πάντα με πιάνει ο ήλιος, δεν ξέρω. Αλλά είναι για τις ζώνες αυτές που εσείς έχετε ανάγκη, με μη λιπαρή υφή, αόρατο φινίρισμα, με τη μία προστασία στοχευμένη, ακόμη και μέσα στο νερό. Πραγματικά εμένα είναι το αγαπημένο μου προϊόν, στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed. Μηνύματα στο Viber 698-104-104-6 και τώρα Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά η κούνια, η κούνια, κούνια, κούνια.

0: Γιώργο Σαμπάνη, δεν μ' αγαπούσε, στον 104,6 My Radio. Επιτυχίες και πολύ αγαπημένα τραγούδια. Παρέα είμαστε από τις 4. Μάλια σε η γλώσσα. Πάω τώρα και εγώ να ξεκουραστώ, να κάτσω. Δεν έχει και Eurovision σήμερα. Ρεπό, ρεπό. Ωραίο. Θα δω λίγο διαρροές στο TikTok. Αυτό κάνω. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου μέχρι τις 10 με επιτυχίες και αγαπημένα. Αύριο εδώ στα Σιδάκι, ωραίο με επιτυχίες, αγαπημένα και πολλές throwback επιτυχίες. Throwback Thursday αύριο στον 104,6 My Radio. Καλό βράδυ!
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be theater.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου βράδυ Τετάρτης 13 Μαΐου, έτσι μία ημέρα μετά τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Νομίζω ότι είμαστε όλοι κάπως πιο χαλαροί και χαρούμενοι που περάσαμε φυσικά στον τελικό και που περάσαμε και πρώτοι. Κάπου εκεί έληξε και η αγωνία μας, γιατί τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι μας το κάνουν λίγο δύσκολο. Μπράβο λοιπόν στον Ακύλα μας, συνεχίζουμε για τον τελικό τώρα με πολλή φόρα. Έχουμε φυσικά πολλά να πούμε και σήμερα σχετικά με τη Eurovision. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Όμως πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα και ξεκινάμε με την καλύτερη διάθεση, την πιο θετική διάθεση, και έρχεται αμέσως τώρα φυσικά Ακύλας και Φέρτο.

0: ζευγαρά είναι αυτή με νέα επιτυχία, μαύρα φεγγάρια. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε μαύρα φεγγάρια. Θέλουμε αυτά τα λαμπερά, τα φεγγάρια που γεμίζουν τον ουρανό και μας κάνουν και εμάς έτσι να αισθανόμαστε πολύ καλύτερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας λοιπόν αυτό το βράδυ της Τετάρτης. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και έχουμε πει ότι το καλοκαίρι σιγά σιγά πλησιάζει και ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό Hello Greece σας κάνουν δώρο ένα υπέροχο τετραήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στην Σκύρο. Το Hotel Νεφέλη, να πούμε ότι είναι ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Φυσικά βρίσκεται στη χώρα της Σκύρου, θα τα έχετε όλα πολύ κοντά και θα περάσετε ένα απίστευτο τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις μαζί με πρωινό. Τι κάνετε για να το κερδίσετε τώρα? Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 698-104-1046 γράφοντας Hotel Νεφέλη και το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
1: Muppe Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Φέτος που τα βλέπω το makeover που κάνανε, λέει, ήταν, είχε πάει ένας τσαρλατάνος κομμωτής.
3: Τσαρλατάνος.
4: Ρε παιδί μου, σταμάτα.
2: Με κάτι κομμένες, καμένες τρίχες.
4: Και ένιωθα τύψη που σου είπα ραδιοφωνικά, πήθηκε, εννοούσα πρωτόγωνο ραδιοφωνικά.
2: Εντάξει, πρωτόγωνο.
4: Όχι, δεν ήθελα, σου ζητώ συγγνώμη.
2: Η άλλη ήταν 20 χρονών και της έκανε την μπούκλα της θείας.
3: Ραδιοφωνικό χωμορέκτους.
4: Ας τον μόνο του, μόνο του. Έλα, Θανάση, κι άλλο.
2: Αχ, τι άλλο να πω. Να το πω για το πιτσοτάκι, λοιπόν.
1: Muppe Show. Κάθε πρωί, 6 με 9. Στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε.
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο αντόπτεπανηγύρι.fix, pavlabeer.gr.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και στο μεταξύ έλεγαν ότι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision είναι λίγο πιο δύσκολος από τον δεύτερο που έρχεται αύριο. Εμένα χτες δεν μου άρεσαν πάρα πολλά τραγούδια, έχω να σας πω. Εντάξει, η Φιλανδία έχει τραγουδάρα και μάλιστα διάβαζα ότι για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια ακούγεται ζωντανό μουσικό όργανο πάνω στη σκηνή. Μέχρι τώρα δηλαδή ήταν προηχογραφημένα. Λογικά για να γίνεται έτσι όλο αυτό, κάτι λέει και για τα τελικά αποτελέσματα, λέω εγώ τώρα. Στο μεταξύ λοιπόν σας έλεγα ότι δεν μου άρεσαν πάρα πολύ τα τραγούδια και το ένα που μου είχε αρέσει αρκετά χτες δεν πέρασε. Κάθε χρόνο νομίζω ότι γίνεται το ίδιο. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάποιον για το ποιο τραγούδι δεν θα περάσει, ρωτήστε μένα ποιο μου αρέσει. Λογικά δεν θα περάσει. Και αναφέρομαι φυσικά στο τραγούδι της Γεωργίας, αλλά τι να κάνουμε, διαγωνισμός είναι, υπάρχουν νικητές και υπάρχουν και λιγότερο νικητές, γιατί μετά από όλο αυτό το διαγωνισμό νομίζω ότι μία νίκη θα την έχεις πάρει σίγουρα. Κωνσταντίνος Αργυρός, νερό, έρχεται αμέσως τώρα.

Νίκος Μακρόπουλος είναι αυτός, throwback αγαπημένο. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και έχω να σας πω τώρα ότι τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ κάνουν open call σε όλη την Ελλάδα. 20 τυχεροί από διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί φυσικά στην σκηνή των MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο mads.gr, να τραβήξεις ένα βίντεο που να μας λες ποιος είσαι, από πού είσαι, τι σου αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής μέχρι και τις 22 Μαΐου και που ξέρεις μπορεί να είσαι εσύ που θα εμφανιστεί ζωντανά πάνω στην σκηνή μέσω βίντεο φυσικά και κάπως έτσι να ξεκινήσει μια νέα πορεία. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ εγώ. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί!
16: Και εκεί!
17: Χρήστα, Ουλφάν, ενέκεια!
14: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν, βράδυ Τετάρτης. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να πέρασε εύκολα αυτή η μέρα. Φτάσαμε κάπως έτσι και στα μέσα αυτής της εβδομάδας. Είναι μια εβδομάδα που σχετίζεται φυσικά με την Eurovision. Αύριο έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό. Ευτυχώς εμείς περάσαμε πάρα πολύ εύκολα, έχω να πω. Γιατί όταν ακούς πρώτος το όνομά σου, νομίζω ότι κάθε αγωνία και κάθε άγχος σου φεύγει μετά και πας με ακόμη περισσότερη φορά για τον τελικό. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και τώρα στα ζωδιακά νέα, λέονται ζυγοί και ιχθύες, φαίνεται πως μπαίνετε έτσι σε μια πιο ανάλαφρη και χαρούμενη περίοδο, όπου το βασικό στοιχείο είναι η κοινωνικότητα, η καλή διάθεση και η ανάγκη για πραγματική επαφή με τους άλλους. Νομίζω ότι ειδικά αυτό το τελευταίο το έχουμε περισσότερο ανάγκη όλοι μας. Στα δικά μας τώρα έρχεται Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Αντώνης Ρέμος είναι αυτός. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Δευτέρα λοιπόν, αν και έχουμε Τετάρτη. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Και στο μεταξύ, προχθές έβλεπα ένα live στο TikTok που ήταν ο συνθέτης και στιχουργός ο κύριος Μουκίδης μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Τραγούδησαν, έπαιξαν, είπαν τα δικά τους τα νέα. Σήμερα θα είναι ο Αντώνης Ρέμος και στο Altsandiri News. Και μάλιστα μέσα από το live στο TikTok είπε ότι για τη μεγάλη συναυλία που προετοιμάζεται, τέλος πάντων ετοιμάζει να κάνει τον Σεπτέμβριο στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί θα είναι ανοιχτή η συναυλία, δωρεάν είσοδος κάπου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα θα μαζευτεί εκεί για αυτή τη μέρα. Έτσι το λέω εγώ, να το έχετε και στο μυαλό σας. Θα είναι αρχές μέσα Σεπτέμβρη, ίσως μετά από το άνοιγμα των σχολείων, θα είναι μια καλή αφορμή να ανέβουμε κι εμείς πάνω στη Θεσσαλονίκη. Σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Τι ώρα περνά ωραία.
3: Δεν έχει πάρει τίποτα σήμερα. Είσαι καθαρό.
2: Περνά ωραία.
3: Μπράβο, ρε φίλε.
2: Πάνω απ' όλα υγεία μου, ρε φίλε.
4: Έχω αγκαρά και πάω στα αστέρια και πετάω. Στα αστέρια και πετάω.
3: Στο μυαλό του Θανάση.
1: Μάπε Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
6: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10 αυτό το βράδυ της Τετάρτης μας. Όμορφο βράδυ, έτσι μας έκανε και καλό καιρό αυτές τις ημέρες. Και εσύ το ήξερες τώρα ότι ο εγκέφαλός σου δεν γερνά από το χρόνο, γερνά σαν μυς που σταματάς να χρησιμοποιείς. Πώς πας στο γυμναστήριο, κάπως έτσι. Έρευνες δείχνουν λοιπόν ότι η γύρανση του εγκεφάλου δεν συνδέεται αποκλειστικά με το πέρασμα του χρόνου. Αντίθετα, λέει, φαίνεται να επηρεάζεται από το πόσο συχνά ο εγκέφαλος επαναλαμβάνει τα ίδια μοτίβα μέρα με τη μέρα. Όταν λοιπόν η καθημερινότητα γίνεται προβλέψιμη, ο εγκέφαλος εξοικονομεί ενέργεια, μειώνοντας την νευρονική δραστηριότητα. Και αυτό μπορεί να ακούγεται έτσι αποδοτικό, αλλά υπάρχει φυσικά και ένα τίμημα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιορίσει τη δημιουργία νέων συνάψεων, των συνδέσεων που ευθύνονται για τη μάθηση, τη μνήμη και την νοητική ευεξία. Και για να το προλάβεις όλο αυτό, τι μπορείς να κάνεις αν η καθημερινότητά σου είναι έτσι αρκετά συνηθισμένη? Μάθε κάτι καινούριο, πάρε ένα διαφορετικό δρόμο, κάτι που δεν κάνουμε νομίζω τα τελευταία χρόνια. Κάνε συζητήσεις έτσι που προκαλούν την σκέψη σου. Και όλα αυτά δες τα σαν επένδυση μακροπρόθεσμα. Στα δικά μας τώρα έρχεται απόν και προβλήματα.

throwback αγαπημένο από Γιάννη Πλούταρχο και εγώ θυμάμαι να το ακούω και να το τραγουδάω κάπου εκεί στην κρεβατοκάμαρα των γονιών μου, κάπου γύρω στα 10-12. Εκεί να ήμουνα. Αλλά πάντα μου άρεσε και μου αρέσει και τώρα ακόμη περισσότερο που ακούω αυτά τα throwback τραγούδια και θυμάμαι εκείνες τις στιγμές. Άσχετα που ήσουν 10 χρονών και άκουγες για έναν άντρα που αγαπούσε δίχως όρια. Έτσι δεν πειράζει. Έχουμε κάτι να σχολιάζουμε τώρα σε αυτά τα χρόνια, βλέποντας και ακούγοντας φυσικά τους στίχους. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6 και εδώ ήμασταν αυτό το 2ωρο παρέα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Παίρνω τα πράγματά μου σιγά σιγά και φεύγω. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια όμως. DJ Αντώνης Δημητριάδης έρχεται αμέσως τώρα. Από μένα λοιπόν έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Μα το σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
5: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου, 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου, 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: τα δικά σου.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

94,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Η αγάπη βλάπτει σοβαρά. Δες το καθαρά την υγεία σου.
0: Κάθε Πέμπτη.
1: Πες μου που χάνεσαι, που εξαφανίζεσαι. Ένα σημάδι μόνο περιμένω.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

περισσότερη μουσική.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Καρδιά μου μην ανησυχείς.
0: Κάθε Πέμπτη
1: κάποιος αγαπάει, κάποιος σε ζητάει.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio Throwback Thursday.
1: Μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει η ζωή μου φωτιά.
0: Κάθε Πέμπτη. Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday. Κάθε Πέμπτη όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.